0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. And so it is.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημερούδια, Love Radio Crete 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί για να ξυπνήσουμε και εσάς.
13: Καλημέρα σας. Όποιος πει ότι συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα, να έρθει εδώ

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Εγώ τώρα πειράζει που όταν ακούω αυτό το τραγούδι εξαιτίας και του Μουντιάλ έρχεται το κανονικό.
1: Και εμένα, ναι, ρίση, και εμένα αυτό το έχουμε πάθει. Δηλαδή, μετάλλαξη.
0: Μα είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Τον ακούσαμε από εδώ, τον παρηγορήσαμε από εκεί.
1: Λόλα Γιάνγκ και τη λένε και Λόλα. Λιονέλο, άλλο Λόλα. Η μία Λιονέλ Μέση.
0: Με πάση είναι ξαδέρφη και έχουν ίδια γενιά.
1: Ξέρω κι εγώ τι στο καλό κάθε και αυτή δεν μπορώ άλλο. Με αυτού του πλούσιου έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Τέλο πάντων, θα πούμε και άλλα για το Λιονέλ. Γιατί εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Είναι συμπαθικούρα, είναι καλό παιδί.
0: Θα ήθελα σε λούσει και εσένα σαν τον.
1: Τώρα δεν θα προλάβαινε. Μάλλον θα τον έλουζα εγώ. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Θα τον έλουζα εγώ.
0: Λουστείτε τέλο πάντων.
1: Ναι, α λουστούμε.
0: Εμείς πάμε για δελτίο του καιρού ή θες να το πούμε σε λίγο.
1: Γιατί το πούμε τσακατσάκα. 33 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία. Σήμερα 34 και κατά τόπους και 35 θα δείτε. Γενικά θα ανέβει θερμοκρασία πολύ. Ετοιμαστείτε για ζέστη. 25 οι ελάχιστοι. Τα ερκοντήσιο θα πάρουν σήμερα την ανιούσα.
0: Να πάρουν. Ευτυχώς έχουμε μαζί κλιματολόγο.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Που το κανονίζουν την κατάλληλη θερμοκρασία και στο γραφείο και στο σπίτι. Καινούριες εγκαταστάσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, σπεύσατε να κανονίσετε και τη δική σας θερμοκρασία, τη σωστή και την κατάλληλη.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Μια άλλη Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Νερό πίνε ρέι μου, διότι ψάχνοντας το σύζυγο θα έχεις πάθει αδυνάτωση τόσο γύρω. Δηλαδή γίνεται.
1: Πραγματικά.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, σήμερα 21 του Ιούλη. Λοιπόν, σήμερα δεν έχω κάποια γιορτή εγώ. Μην ψάξεις και μου βρεις
1: γιορτή,
0: πάλι.
1: Θες να σου βρω. Έχει πάντα κάποιος, αλλά δεν είναι εορτάζον Άγιος. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Τι είναι, δηλαδή, εμείς, μη εορτάζον Άγιος.
1: Τα ξέρουμε, λοιπόν, είναι.

0: Μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου, σύναξη υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου.
1: Αυτά. Ο Ακάκιος υπάρχει, πριν είχε σε διαφήμιση, ήταν μακαρονάς.
0: Βέβαια, μακαρονάς ήταν.
1: Ακάκιε!
0: Ναι, μοναχός μακαρονάς ήταν
1: κιόλας. Μοναχός, και εμείς έτσι. Εδώ μοναχοί.
0: Εμείς και μοναχοί μας, αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω, μέσωσες. Τσάτσου και Θεοδοσία και στη θάλασσα. Πάμε να την ακούσουμε. Αυτό τραγούδι μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια, διότι είχα μια φοιτήτρια, συμφοιτήτρια, τη Βάση, την καλημέρα μου, παντρεύτηκε και πρόσφατα, η οποία ακούγε μόνο ξένη μουσική. Εγώ ακούω μόνο ελληνική μουσική.
0: Μπράβο,
1: και έτσι λέω: είναι δυνατόν να υπάρχει κανένα τραγούδι να σ' αρέσει. Και μου λέει: υπάρχει ένα. Ποιο υπάρχει, τη λέω. Στη θάλασσα μου λέει: από Θεοδοσία Τσάτσου.
0: Νάτο.
1: Οπότε θα σα το αφιερώσω τώρα, καταλαβαίνετε. Τώρα θα

Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο, στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Cranberry Swims και Lose Control.
1: Lose,
0: εσύ
1: lose.
0: Είσαι από αυτούς που δεν θέλουν να χάνουν τον έλεγχο ή δεν βαριέσαι?
1: Δεν θέλω να χάνω τον έλεγχο, αλλά
0: εντάξει,
1: τελευταία.
0: Εντάξει, αλλά πας με τη ροή. Go to the flow,
1: go to the flow, ναι, αλλά τελευταία, ειδικά όταν εκνευρίζομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου να ξεσπά, Μαρία. Πια.
0: Αυτό δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα να χάσει τον έλεγχο των πραγμάτων και τη καθημερινότητα.
1: Δεν γίνεται.
0: Τι ξεσπάς, χτυπάς χέρι στο τραπέζι.
1: Όχι καλέ τέτοιο ξέσπασμα, αλλά αν κάποιο το θέλει, το τραβάει ο οργανισμό, το θα ακούσει κανένα γαλλικούλι. Έτσι.
0: Είσαι εσύ και όταν τα λες και χωρίς αναπνοή, είσαι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό είναι.
0: Παιδιά τα παίρνει φάρμακα, δεν το έχω νιώσει το καπνιδέικο.
1: Αρχίζω τα μαντάμ και δεν ξέρω και εγώ τι
0: την
1: και χαμό.
0: Την καπνιδέικη οργή δεν την έχω νιώσει εγώ στο πετσί. Ευτυχώ
1: Παναγία μου και να μην την νιώσει.
0: Αλλά έχω νιώσει να μου λέει ιστορίε που έχουν νιώσει άλλοι την καπνιδέικη οργή.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Παιδιά τα λέει χωρίς αναπνοή, δεν διανοείστε τι.
1: Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό είμαι ανάπνος εκεί.
0: Είναι ανάπνος. Δηλαδή δεν ξέρω, έχεις κάνει ποτέ να κρατήσεις την αναπνοή σου κάτω από το νερό, να δεις πόσο μπορείς?
1: Μη μου το θυμίζεις, όχι.
0: Πάντως θα σπάσει ρεκόρ σου.
1: Λες, θα σπάσω ρεκόρ.
0: Το πιστεύω.
1: Μη σπάσει το εκεί, είπατε κανένα γκύο, και έχουμε άλλα.
0: Θοδωρής Φέρης έρχεται και είπες, και εμείς έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά.
1: Είπες, πάμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αχ, απόψε που σε χάνω, απόψε που σε χάνω και σαν σήμερα πάμε να πούμε, γιατί σαν σήμερα το 356 π.Χ. χάσαμε το ναό της Αρτέμιδος. Ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, γιατί τον πυρπόλησε ένας νεαρός Ηρόστρατος, πήγε και έριξε μολότοφ, αρχαία μολότοφ τώρα, και τον έκαψε.
1: Ρε Ηρόστρατε.
0: Αλλά το 1904, σαν σήμερα, περατώθηκε ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος που ενώνει τη Μόσχα με το Βλαδιβοστόκ. Okay. Και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος σιδηρόδρομος και ακόμα και σήμερα όλοι λένε να κάνεις αυτό το ταξίδι, να ταξιδέψεις.
1: Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός?
0: Ναι, τι. Ναι, κατευθείαν, ρε παιδί, με ένα πράγμα δεν υπάρχει. Σαν σήμερα το 1925 ζήσαμε το θέατρο του παραλόγου που το ζούσαμε και τις προηγούμενες μέρες τότενες, γιατί ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόουπς, το έχουμε πει πολλές φορές το σαν σήμερα αυτό, καταδικάζεται με πρόστιμο 100 δολαρίων, γιατί διδάσκει στους μαθητές του, αν δεν ντρέπεται, σε λύκειο της πόλης Ντέιτον, του Τένεσι, τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου. Δεν έπρεπε να τα πει αυτά ο Τζον Σκόουπς.
1: Δεν έπρεπε τώρα οι απόγονοι του να ζητήσουν πίσω τα λεφτά.
0: Κανονικά έπρεπε, βέβαια έπρεπε. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος, το 1899, ο μεγάλος Έρνεστ Χέμιγουε, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954.
1: Μπράβο. Χέρμαν στον είπε.
0: Αχ, ναι, συγγνώμη, δεν έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα θα ήταν τα γενέθλιά του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Μια χαρά πήγε.
0: Λάθος.
1: Τον ψάψαμε, τον ξαναθάψαμε. Τέλος πάντων, Sam Smith και Diamonds έρχεται. Διαμαντάκι μας είπε και σήμερα ο Γιάννης ο Καπνίδης.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς ερχόμαστε λίγο μετά τις 7.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
4: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 2.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Ίως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
5: Ίως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700 ml, μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημέρα σας, 3η 21 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με Γιάννη Καπνίδη.
13: Και Μαρία Λιαδάκη, και θέλω ένα δεύτερο καφέ από τώρα γιατί συνήθως το πίνω στις 8, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
4: Γιατί δεν παίρνεις δύο μαζί.

0: Έχεις γίνει παμπάλε, αγάπη Γιάννη Καπνίδη. Δεν σου αφιερώνω καθόλου την καλημέρα καινούργια μου, αγάπη της Βύση. Εμείς πάμε λοιπόν στην παλιοαγάπη του Γιάννη του Καπνίδη, γιατί έχει να μας πει το δελτίο του καιρού αυτή τη στιγμή. Πάρτε λοιπόν έτσι μία γνώμη και μία γνώση για να δείτε τι θα φορέσετε, τα αντιλιακά σας, τα αντικουνουπικά σας.
1: Ναι, ναι, βάλτε εκεί πέρα, γιατί σας βλέπω 33-34 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Βάλτε τα αντικουνουπικά σας. Μην πω, βάλτε και τα αντιπυρικά σας, γιατί για ρούχα κοντά απλά. Βάλτε γυαλοβάμβακα, γιατί μπορεί να αρπάξει τη φωτιά από τη ζέστη, παιδιά.
0: Χάλι,
1: εντάξει, τώρα κοίτα, εμείς εδώ, το ξαναλέω, είμαστε μία χαρά χαρούλα, γιατί έχουμε και το βοριαδάκι με τα μελτέμια και είμαστε κομπλέ. Πού να δεις τώρα, αν γυρίσω εδώ τις σελίδες και πάμε Ιερά Πέτρα, ας πούμε, σήμερα έχει 4-5 βαθμούς παραπάνω από εμάς. Και αν πας, καλά δεν θα το συζητήσω, για Αθήνα που είναι 37-38 βαθμούς εκεί, ή Βόρεια Ελλάδα τώρα θα σε πάω, Καβάλα, 33-34. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλη απόσταση βοράς με νότος.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πιο πολύ γρασία σε εμάς και είναι λίγο πιο ζόρι.
1: Και όμως φυσάει, η γρασία μεν, αλλά ο αέρας ρίχνει. Πάτρα, ας πούμε, έχει 37 βαθμούς.
0: Okay.
1: Δηλαδή εντάξει. Τι, εμείς είμαστε παιδιά, όχι, όχι,
0: παράδειγμα.
1: Θεσσαλονίκη, άστο, δεν θέλεις να ξέρεις. Μια χαρά, Ηρακλειάκη, παιδιά, έχουμε και την κλιματολόγηση στους εξωτερικούς χώρους. Τι θες άλλο από τη ζωή σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Πρικισμένοι από παντού είμαστε, δεν το συζητώ. Ναι.
0: Αυτό το πρικισμένοι από παντού, τι είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Είστε. Είστε.
1: Έτσι.
0: 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία έχετε. Μιλάω για την κλιματολόγηση, μαζί πήρε και σένα η μπάλα.
1: Έχουμε, γιατί είμαστε ένα με την κλιματολόγηση. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, παιδιά.

0: Δημήτρης Ρουβάς και Στέλιος Ρόκος, όσο έχω εσένα. Εδώ είμαστε, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Και αν είστε και έξυπνοι, μας ακούτε και από το δρόμο και από το γραφείο μέσω του lab1028.gr.
1: Δεν πρέπει, ρε παιδιά. Και τι μόνο αυτό. Όσοι είστε έτσι ζόμπλουτοι και έχετε iPhone, μπορείτε να βάλετε το Apple Music και είμαστε και στο Apple Music Lab Radio. Κατευθείαν, πατάτε και παίζει. Δηλαδή, και είμαστε παντού πλέον. Δεν έχετε δικαιολογία. Στο Apple Music, παιδί μου.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αφού ξέρω ότι είμαι σαν τυθία. Τζάμπα. Θα έπρεπε να έχω 33-10 τζάμπα μου.
1: Το έβαλα προχτές και σε story. Εσείς οι ζόμπλουτοι μας ακούτε από το Apple Music. Πατήστε το link εδώ, δηλαδή τίποτα δεν βλέπεις.
0: Ρε, παιδί, προσπαθώ να ζαμπλουτίσω με το να παίρνω τα κινητά σου τα παλιά. Αλλά και πάλι δεν ζαμπλουτίζομαι με τίποτα.
1: Και όμως είσαι ζόμπλουτοι και δεν το ξέρεις, γιατί έχεις πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, αλλά δεν τα εκτιμάς. Είμαστε όλοι ζόμπλουτοι τελικά. Βέβαια.
0: Μου άρχισε τα φιλοσοφικά.
1: Ναι, Μαρία, τώρα έχεις τόσο ωραία iPhone, πράγματα στη ζωή σου.
0: Πήγε τα φιλοσοφικά.
1: Έχεις μια ωραία οικογένεια. Έχεις έναν άντρα που σε αγαπάει. Μπορεί να σε τυρανάει, αλλά και εμένα. Μην νομίζεις με τυρανάει η Μαριάννα. Δεν είναι ότι δεν. Με τυρανιόμαστε γενικώς, αλλά. Δεν είναι, υπάρχουν πολλά θετικά. Δεν πειράζει, είναι όλα καλά.
0: Πώς πήγε η κουβέντα από το iPhone. Στο ότι με αγαπάει εμένα ο Μπάμπης, μπορείτε να πείτε.
1: Πάει, πάει. Ό,τι και να κάνω.
0: Ρε, τι πρωινό είναι αυτό, φαντάζομαι μεσημεριάσει.
1: Ναι.
0: Και να σφίξουν και οι ζέστες. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και πυροβολάκι. Μπορεί να βγω. Θα βγω και εγώ λίγο έξω, λες. Πριν πιάσω ακόμα πολλές ζέστες. Πάμε να βγω.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Φρέσνα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα σπεσιάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντά

0: Πήγαμε για κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για κύθυρα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Αλήθεια τώρα, το διαβάζω και δεν το πιστεύω.
1: Τι?
0: Γιατί μου αρέσουν τα πικάντικα εμένα. Βάζω κόκκινο πιπέρι, μου αρέσει.
1: Α, νόμιζα ότι νούσε.
0: Αλλά και στην Ιταλία.
1: Πικάντικα.
0: Όχι, καλά, και αυτά. Σε αρέσει όλο τον κόσμο. Αρέσουν αυτά. Μακάρι να μα κάτσουν. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Ναι, να λέμε την αλήθεια. Το θέμα όμω είναι ότι το πικάντικο φαγητό γενικά, δηλαδή να βάλει αυτό το hot chili pepper να βάλει μέσα.

0: λίγο, τόσο ναι, ώστε να τσιμπάει. Αν τα αγαπάμε λοιπόν τα πικάντικα, όσοι τα αγαπάμε, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι όσοι καταναλώνουν συχνά καυτερά φαγητά, εμφανίζουν χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Επιστήμονες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην καυσαϊκή.
1: Ναι, αλλά έχεις πεθάνει στον πόνο σε άλλο σημείο.
0: Κοίταξε, το ότι μπορεί να απογειωθείς, μπορείς να απογειωθείς. Και αυτό λένε ακριβώς οι επιστήμονες, ότι δεν σημαίνει ότι τα πικάντικα είναι συνταγή μακροζωίας. Απλά λένε ότι υπάρχει μία συσχέτιση και πως όλα χρειάζονται μέτρο.
1: Γιατί δεν μπορούμε να συσχετίσεις. Αλήθεια στο λέω.
0: Κάθε τόσο, παιδιά, εάν το χειμώνα, παράδειγμα θα σου πω, το χειμώνα που έχει πιο πολύ κρύο, λίγο-λίγο να βάλεις κόκκινο πιπέρι μέσα ή μαύρο πιπέρι, τέλος πάντων λίγο-λίγο πικάντικη να
1: μα
0: την κάνεις.
1: Μα μετά θα έχεις άλλα προβλήματα, αγάπη μου.
0: Λίγο, Μαρία. Βάζουμε όσο να αισθανόμαστε ότι λίγο καίει το
1: και
0: φαγητό.
1: Και πού ξέρεις εσύ πόσο χρειάζεται για να μακροζωήσει.
0: Πάρε κάποιον που το έχει κάνει.
1: Ποιος είναι ο επιστήμονας αυτός?
0: Εγώ είμαι επιστήμονας που τρώω πικάντικα. Καταρχήν, όταν ήμουν μικρός, δεν τα ήθελα παιδιά καθόλου.
1: Ξέρεις
0: που έμαθα τα πικάντικα? Στην Ιταλία τα άμαθα.
1: Εκεί, έτρωγες, πεπερόνια,
0: εκεί τρώνε πάρα πολύ πικάντικα και έχουν και. Σας έχω πει την άλλη φορά για τη βόμβα τη Σίβαρη. Έτσι. Είναι ένα βάζο. Έτσι το λένε. Η Σίβαρη είναι μια περιοχή κάτω στην Νότια Ιταλία που παράγουν κόκκινες πιπεριές καυτερές. Λοιπόν, την πάστα από αυτές τις πιπεριές, την πάστα από αυτές τις πιπεριές ολότελα, τη συσκευάζουν σε ένα βάζο και αυτό το βάζο το λένε βόμβα Σίβαρης. Έτσι γράφει.
1: Είναι όντως βόμβα.
0: Παίρνεις μία μυτούλα να βάλεις στο φαγητό, έχεις φύγει. Τρεχάτος, μιλάμε. Καίει, ναι. Οπότε εκεί άρχισα να μαθαίνω τα πικάντικα.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για Γιώργο Μαζονάκη και βάλτε πικάντικα στη ζωή σας μέχρι
0: τόσο όσο.
1: Μην μου πάρετε μετά τηλέφωνο και μου πείτε Μαρία, βγάλαμε από αυτά.
0: Να μην πω την ανάψη, τώρα δεν χρειάζεται.
1: Να ανάψει κάτι άλλο, ευχαριστούμε.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, με σημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ήρθε η ώρα να μιλήσω τώρα. Λοιπόν, να και κάνουμε ανταγωνισμό, συναγωνισμό και διαγωνισμό. Όταν ποτέ πηγαίνω στην Καβάλα, ο πατέρας μου με τους φίλους του που έχουν κυπάκια εκεί διάφορα, ξέρεις τώρα, οι συνταξιούχοι και φυτεύουν καυτερές πυρκές το καλοκαίρι. Και κάθονται τώρα μεταξύ τους και λένε θα τις αφήσω εγώ απότιστες πριν τις κόψω 5 μέρες να γίνουν ακόμα πιο πικάνικες.
1: Άμα τις αφήσει απότιστες δεν. Παίρνουν όλα τα συστατικά.
0: Μαρία, και... σου μιλάω για καυτερές πυρκές που βγάζουν και κάνουν διαγωνισμό και ποιος έβγαλε την καλύτερη καυτερή.
1: Κάνετε και με αυτή την πάστα που λέγεις πριν. Για όσους ένιωσαν τώρα το ραδιόφωνο τους, μακροζωία και καυτερά πάνε λέει μαζί, αυτό είναι... θέλει προσοχή.
0: Αυτό είναι ιταλική πατέντα.
1: Και εσύ τρώσεις καυτερές πυρκές του
0: πατερούν. Τρώω καυτερές πυρκές, αλλά εγώ ρε παιδιά, μαζί με το φαγητό, εκεί όπως την έχουν ψημένη στα κάρβουνα και κομμένη, την έχουν βάλει στο φούρνο τέλος πάντων και είναι κομμένη με λίγο λαδάκι, θα φάω ένα κομματάκι για να νοστιμήσει το φαγητό και τέλος. Αυτή τη τρώνε τρελή, τη τρώνε ολόκληρες.
1: Μόλις σε φαντάστηκα κόκκινο και να βγάζεις από τα αυτιά.
0: Ναι, δηλαδή κατά καλό καιρό τώρα, ειδικά εγώ που πηγαίνω επάνω να τρως καυτερή πυρκιά, ναι, θα φας λίγη, είναι καλό, κάνει καλό στην υγεία το, αλλά χρειάζεται μέτρο. Δεν υπάρχει λόγος να διαλύσουμε το πεπτικό μας σύστημα.
1: Σε σύνταξη είναι ο πατερούλης.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες
0: ναι. Και κάνουν διαγωνισμό ποιος έχει την πιο καυτερή πυρκιά. Τα Μισιανά Καβάλας όλοι είναι έτσι με τις καυτερές πυρκιές. Το έχουν πολύ ότι εγώ την έβγαλα.
1: Ναι, καμάρι.
0: Ναι, ναι, δεν φαντάζεσαι.
1: Και να κάνετε και διαγωνισμό.
0: Γενικά εκεί στα χωριά στη Βόρεια Ελλάδα το έχουν καμάρι. Ποιος έκανε την πιο καλή καυτερή πυρκιά, ποιος έβγαλε και
1: όχι ντομάτες.
0: Ο κόκορας ο δικός μου είναι μεγαλύτερος, κάτι τέτοια έχουμε.
1: Θα έρθω να σας κάνω διαγωνισμό.
0: Είμαστε σαν το χωριό της Ζουμπουλίας.
1: Μεγαλύτερο τον έχετε τον κόκορά σας εσείς.
0: Έτσι.
1: Έχετε πιο καυτερή την πιπεριά σας.
0: Μια χρονιά.
1: Πάρτε μετάλλια.
0: Και εγώ υποφαινόμενος όταν ήμουν στο γυμνάσιο και είχα κάνει κοτούλες και μ' άρεσαν πάρα πολύ να έχω κοτούλες δικές μου και έτρωγα τα αυγουλάκια τα φρέσκα. Μια χρονιά χωρίς να το θέλω, δικός μου κόκορας έγινε ο μεγαλύτερος. Το πιστεύεις? Δεν φαντάζεσαι.
1: Είχαν και ονόματα οι κοτούλες?
0: Όχι, βρε.
1: Τι δεν τις ονομάτιζες?
0: Ήταν η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, ανάλογα πότε τις τρώγαμε.
1: Α, δεν είσαι.
0: Αυτά ήταν τα ονόματα. Ναι, τώρα τι θες κι εσύ.
1: Oh, God.

πείρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να πάρουμε το υπέροχο Citroën σε 3 ηλεκτροκίνητο, σούπερ αυτοκίνητο, σούπερ designato με SUV χαρακτήρα. Θα το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και τώρα πάμε να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στη Γιώφυρο έχει ξεκινήσει το πανηγύρι με την κίνηση. Πάρα πολλά αυτοκίνητα και στο Μπες και στο Βιές του Ηρακλείου και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό ήδη συγκεντρώνονται. Οι ουρές είναι μεγάλες, αλλά προς το παρόν ρέουν. Σε κάποιο σημείο υπάρχει αρκετή στασιμότητα στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Βλέπω σήμερα θα είναι δύσκολη μέρα, δεν ξέρω αν μας επηρεάζει η ζέστη. Και στον Άγιο Ιωάννη στην Γνωσό, στο κυκλικό εκεί πέρα στην άνοδο, στην έξοδο του Ηρακλείου, βλέπω μία μεγάλη ουρά. Το ίδιο και πάνω στο ΒΟΑΚ για όσους θέλουν να στρίψουν προς τη βιομηχανική. Δρόμος προς αεροδρόμιο ήδη έχει γεμίσει, οπότε αν είναι να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-64-10-28, στείλτε τα μήνυματά σας εδώ στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο έρχεται και τη Γαρπή Ετσιραν. Άννα Βύση, όλοι είναι εδώ. Μια ζεστή μέρα ξεκινάει, οπλιστείτε με υπομονή παιδιά, η θερμοκρασία θα είναι υψηλή σήμερα και αύριο θα είναι το πικ του φαινομένου του καύσωνα, οπότε λίγο λίγο υπομονή, πολύ νεράκι, πολλά φρουτάκια, πολλές σαλάτες.

Άζη Ζαμπλιμπρόν, ακούσαμε από Ed Sheeran, αγάπη μου θα πει, λέει, στα πέρσι. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε όταν βγήκε το τραγούδι. Να το θυμηθούμε. Οι ξένες γλώσσες δεν κάνουν ποτέ κακό. Και πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα θα μιλήσουμε ξένες γλώσσες σίγουρα όλοι μας, γιατί θα μιλάμε. Κάτι αράβικα, κάτι ουφ, κάτι αχ, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί σήμερα Τρίτη, πραγματικά αποκορυφώνεται η ζέστη. Ο ήλιος θα είναι λαμπερός, θα είναι μια όμορφη μέρα, αλλά μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη. 35 με 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το Ηράκλειο. Στη Μεσαρά και στις κλειστές παιδινές περιοχές του νησιού το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε προσοχή, γιατί εκεί δεν υπάρχει θαλασσινή άβρα να δροσίσει τον κόσμο. Αν πηγαίνετε προς τα εκεί, λίγο οπλιστείτε με υπομονή. Τους ανέμους που θα τους έχουμε βόρειους σήμερα, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά της Κρήτης θα ενισχυθούν τοπικά στα 6, κάποια δροσιά στις βόρειες ακτές. Επομένως, γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και εδώ 35 και κάτω πιο πολύ. Καλοδεχούμενη η δροσιά, βέβαια, δεν το συζητάμε μέσα σε μια τέτοια πύρινη ημέρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για υψηλή θερμοκρασία, λοιπόν, καταπώνηση. Οπότε ακούστε με προσοχή, μείνετε μακριά από τον ήλιο από τις 12 έως τις 5. Πολύ προσοχή σε αυτό, πιείτε αρκετό νερό, προσέξτε ιδιαίτερα ηλικιωμένους και παιδιά και φυσικά πάρα πολύ προσοχή με τις φωτίτσες σε εξωτερικούς χώρους σήμερα, γιατί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εννοείται, αν χρειάζεστε αξιόπιστα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, πάντα επικοινωνείτε με την Climatologic που την αγαπάμε πάρα πολύ. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα στην Climatologic. Επαγγελματισμός, άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά οι καλύτεροι άνθρωποι θα τους συναντήσετε από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα στον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο, δροσερό, Αιγαίο από την Άννα Βύση. Το έχουμε ανάγκη πραγματικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Μπορείτε και εσείς να πείτε, αν θέλετε, τη δική σας άποψη, να φτιάξετε το δικό σας podcast. Εδώ υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και φυσικά υπάρχουν οι κατάλληλοι τεχνικοί που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα. Κλείστε το δικό σας spot, εάν έχετε στα σκαριά ή κάποια ιδέα για να κάνετε το δικό σας podcast, στο lav1028.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί και φυσικά και τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, να κάνετε ερωτήσεις, να μιλήσετε μαζί μας. Και ελπίζω να είστε ακούραστοι, βέβαια, εσείς που μας ακούτε, στην παραγωγή του podcast, γιατί εδώ βλέπω ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει πάθει σοκ μετά την παραγωγή της Οδύσσιας. Ήταν και η δική του Οδύσσια, γιατί ο βραβευμένος σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι η ταινία του ήταν τόσο απαιτητική. Ίσως η πιο απαιτητική της καριέρας, με γυρίσματα σε ανοιχτή θάλασσα, πραγματικές τοποθεσίες και εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Φυσικά και ήταν απαιτητική Οδύσσια. Θέλατε να γυρίσετε, κύριε Νόλαν? Δεν θα γυρίζετε Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν το συζητάμε. Αυτό θα είχε και κούραση. Όπως είπε όμως ο ίδιος, τώρα χρειάζεται τουλάχιστον μια τριετία και αυτός και το cast. Και αυτός και όλοι οι συνεργάτες του στα γυρίσματα. Επομένως, δεν περιμένουμε καινούργια ταινία από τον Νόλαν μέχρι το 2029. Δεν πειράζει. Έχουμε Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Η αναμονή είναι πάντα γλυκιά. Ακούστε αυτό που έρχεται από την Έλλη Φουρτάδο και τον Τζέικο. Another one. Jayco. Male Furtado.

0: Σας το είπα, δεν θα βαρεθείτε ποτέ εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Τζέικο και Νέλη Φουρτάντο, Eight Right, ένα reggaeton remix που το αγαπήσαμε από τότε που βγήκε και φυσικά ανήκει στην κατηγορία τα καλύτερα, γι' αυτό το λόγο είναι και εδώ στο Λαβρίντιο. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το ηλεκτροκίνητο EC3. Δεν βαριέσαι ποτέ με τη Citroën, πάντα έχει κάτι καινούριο, κάτι super τεχνολογικό, κάτι super designato να μας δείξει. Και αυτό αυτή τη φορά είναι το ηλεκτροκίνητο EC3. SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά μας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ στον κόσμο, με όφελος για τον πελάτη έως και 5.600 ευρώ στην τιμή εκκίνησης και φυσικά στην έκδοση Urban Range τιμή 17.900 ευρώ. Πηγαίνετε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, για να δείτε αυτό το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Αν και τα πράγματα, παιδιά, αλήθεια δεν τα βλέπω καλά. Η κίνηση, μάλλον, έχει επηρεαστεί από τη ζέστη. Love Traffic. Έχουμε επηρεαστεί τελικά από τη ζέστη. Αυτό φαίνεται γιατί στην Κνωσού αρχίζει και πίζει. Η κατάσταση εκεί στην κάθοδο, από το κυκλικό και κάτω είσοδο του Ηρακλείου, γίνεται αρκετά δύσκολη. 62 μαρτύρων λίγο στο κυκλικό, το τελευταίο έχει αρχίσει και μαζεύει αυτοκίνητα. Δεν είναι όμως τραγικά τα πράγματα. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης δεν είναι και τόσο τραγικά. Παραλιακή, από ό,τι βλέπω, το σημείο που ήταν κλεισμένο εκεί στην Μητσοτάκη έχει απελευθερωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για την. Για τον ΒΟΑΚ. Αν χρειάζεται να πάτε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, γιατί από ό,τι φαίνεται στην Ικάρου έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Αν ψάχνετε το ιδανικό καλοκαιρινό σκηνικό, το βρήκατε. Cicada Weekend και με τον Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 κάθε Σάββατο ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό, με μουσική, χαμόγελα, κοκτέιλ, σούσι και φυσικά τη δική μας Love Παρέα.
1: Το Σαββατοκύριακο λοιπόν ξεκινάμε υπέροχες live εκπομπές και σας περιμένουμε και εσάς να το ζήσουμε παρέα. Για δύο τυχερούς ακροατές επίσης υπάρχει μοναδικό δώρο, beat set και δείπνο για δύο άτομα, και το μόνο που έχετε να κάνετε να βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram του σταθμού μας, Love Radio Crete, να ακολουθήσετε τα βήματα και καλή επιτυχία, lovers!
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
1: Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού, με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, εδώ στο Λαβρίντο Κρήτη 102,8 έβαλε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και βλέπω μια τεράστια κρίση να περνάνε οι συμπλούσιοι και οι συνζόμπλουτοι. Από ό,τι φαίνεται, οι έρευνες δείχνουν ότι η αγορά της χρυσής λίρας περνάει κρίση. Τι γίνεται, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τη βγάζουμε αντί για λίρες με διευρά. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται, όλες οι έρευνες οικονομικές δείχνουν ότι η αγορά της χρυσής λίρας όντως περνάει κρίση και αυτό έχει να κάνει προφανώς με τη διεθνή κατάσταση και φυσικά με την τιμή του χρυσού, η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή. Και έτσι όσοι έχουν ήδη χρυσές λίρες προτίμησαν να τις πουλήσουν παρά να κάνουν επένδυση στα χρήματα που έχουν σε χρυσές λίρες, στην αγορά τους δηλαδή. Αυτό που λένε πάντως οι ειδικοί είναι ότι τον επόμενο καιρό, και το λέω για τους πλούσιους που είναι πραγματικά ζόμπλουτοι και έχουν πάρα πολλές χρυσές λίρες στην άκρη, να τις κρατήσουν, γιατί θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του χρυσού το επόμενο εξάμηνο και επομένως θα συμφέρει ακόμα περισσότερο η πώληση του χρυσού. Για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτό, γιατί ανησυχούμε πάρα πολύ. Όχι ότι ξέρετε τώρα, είναι για, από ενδιαφέρον το λέω για αυτές τις ψυχές, τέλος πάντων, που έχουν τόσες χρυσές λίρες στην άκρη και δεν ξέρουν τι να τις κάνουν. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σίγουρα είναι να πάμε μία βόλτα μέχρι το Χέβεν Ανθοπολείο και σε όλους αυτούς που υποφέρουν από το πού να βάλουν και πώς να επενδύσουν τα χρήματά τους και το χρυσό τους, να τους πάρουμε μία ωραία ανθοδέσμη, έτσι να τους δροσίσουμε, να τους κάνουμε να ξεχαστούν, να τους αρωματίσουμε, γιατί το Χέβεν Ανθοπολείο έχει τα πάντα και ποικιλία λουλουδιών και γλάστρας και ιδιδρών και φυσικά πάρα πολύ ωραίες κοινωνικές εκδηλώσεις οργανώνει με το Heaven Events, και γάμους και βαπτίσεις και εταιρικά event. Όλα θα τα βρείτε εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και με ένα τηλέφωνο στο 2810-824-970 μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους και να δείτε τη δουλειά τους. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι νησιώτικο και δροσιστικό, και επιστρέφω ξανά σε λίγο. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Χοτέλ στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: σκεπασμένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε τραγούδι αυτό. Ήταν το υπέροχο Καντάδα από τον Απόλ που μας παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία αυτή και κυκλοφορεί από την Panic Records. Αγαπάμε πάρα πολύ Απόλ και πάμε να συνεχίσουμε με ωραία μουσική εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και να επιστρέψουμε σε λίγο με το traffic να δούμε πώς πάει η κίνηση και αν μας έχει επηρεάσει αυτή η ζέστη που μας έχει καλύψει και βλέπω τον κόσμο να περπατάει έξω ήδη, παιδιά, είναι 9 παρατέταρτο και βλέπω τον κόσμο να περπατάει πραγματικά χτυπημένο σαν να έχει τρακάρει σε ντουβάρι από την υψηλή θερμοκρασία. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς φυσικά εδώ ακούμε ωραία μουσική, ακούμε Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Η Μαρία, όσοι μας ακούγατε από το πρωί, αναγκάστηκε να φύγει, είχαν ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένεια. Οπότε εντάξει, όταν επιστρέψει θα σας τα πει εκείνη. Ελπίζουμε να είναι η οικογένεια όλοι καλά, να έχουν υγεία. Και πάμε να ακούσουμε εμείς εδώ Διονύση Σχοινά.

0: Βλέποντας το χάρτη στην Google εδώ για την κίνηση του Ηρακλείου, τα πράγματα είναι όπως τα είχα προβλέψει, παιδιά. Δεν είναι και τόσο ρόδινα στην πόλη. Η ζέστη μας πείραξε δουλειές. Έχουμε τρίτη μέρα μεσοβδόμαδα. Δεν ξέρω, προετοιμαζόμαστε για τις διακοπές και κάνουμε τις τελευταίες μας υποχρεώσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ευτυχώς μαζί μας είναι το νέο 100% ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση και είναι πραγματικά ένα αυτοκίνητο οικολογικό, αφού κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικά η κίνησή του είναι πάρα πολύ οικονομική ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η φόρτισή του κοστίζει πολύ λιγότερο από το να γεμίσουμε ένα ρεζερβουάρ και όχι μόνο αυτό. SUV χαρακτήρας, ναι. Μοντέρνα σχεδίαση, ναι. Υπογραφή άρνησης από τη Citroën, ναι σε όλα και φυσικά το όφελος για τον πελάτη από την αγορά του, από την Emmanuel Veneris ΑΕ, φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, αφού η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να το πάρουμε και να δούμε τι γίνεται με λεπτομέρεια στην κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Love Traffic. Love Traffic. Λοιπόν, όπως σας είπα, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, ειδικά στη Γιώφυρο. Όσοι μπαίνετε στο Ηράκλειο, εκεί θα συναντήσετε μια μεγάλη ουρά στο φανάρι στην Διασταύρωση. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Προς την έξοδο του Ηρακλείου έχει αρκετή κίνηση. Η Κνωσού δεν το συζητάμε. Βλέπω εδώ μια μεγάλη ουρά με συμπυκνώματα και αραιώματα που ξεκινάει λίγο πιο πάνω από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί στην Κνωσού, ειδικά εάν μπαίνετε στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Ικάρου, αποφύγετε την αν είναι αεροπλάνο, γιατί και η Κάρου είναι γεμάτη και η διασταύρωση στη Στέλιου Καζαντζίδη εκεί έχει μια μεγάλη ουρά. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-6410-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στον Love Radio αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning, good morning. This is Γιάννης Καπνίδης. Μαζί σας μέχρι τις 10. Είμαστε λίγο μετά τις 9 αυτή τη στιγμή, 3η 21 Ιουλίου, και επιστρέφουμε εδώ με υπέροχη μουσική. Maroon 5 έρχονται τώρα, Νίκη Φόρος, Νίνο και Ζώζεφιν, όλοι είναι εδώ. Και επιστρέφω σε λίγο κι εγώ με βιβλιοπροτάσεις, αφού πρώτα βέβαια πούμε τον καιρό που μας ενδιαφέρει, μας καίει και μας τσουρουφλάει και μας ενδιαφέρει στην κυριολεξία όμως. Θερμοκρασία, παιδιά, ανεβαίνει σιγά σιγά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Οπλιστείτε με υπομονή.

Βαλτός είναι ο Νικηφόρος, παιδιά. Αυτό σας λέω. Νύχτες που κρατάνε μέχρι το πρωί, λέει. Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε λιακάδα και 30 βαθμούς Κελσίου έχει τώρα, Νικηφόρε μου. Πώς θα τη βγάλουμε καθαρή και εμείς? Και το βράδυ, φυσικά, όποιος δεν έχει προβλέψει να μιλήσει με την Climatologic, να βάλει αυτά τα ωραία συστήματα που έχει για γραφείο και για σπίτι, για ψύξη, για θέρμανση και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φυσικά. Το καλοκαίρι, το βράδυ θα του κρατάει μέχρι το πρωί. Δεν το συζητάμε από την αϊπνία και τη ζέστη. Στην Climatologic όμως, το σπίτι και το γραφείο γίνονται πραγματικά παράδεισος, γιατί όλη αυτή η τεχνολογία της αντλίας θερμότητας μετατρέπει την ατμόσφαιρα και μετατρέπει την ατμόσφαιρα σε έναν πραγματικό παράδεισο. Έχουμε και καθαρό αέρα και τέλεια θερμοκρασία. Climatologic.gr, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Και φυσικά μπορείτε να πάτε στο καινούριο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί 50 μέτρα από τον κομβό της ανόδου προς Γάζη, και θα βρείτε τα πάντα εκεί. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Όπως είπαμε και πριν, 30 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο και πλησιάζει 9 και 10 το πρωί. Θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι τους 35-36 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εάν πηγαίνετε προς Μεσαρά, σκεφτείτε το, αν μπορείτε να το αποφύγετε, ή αν μένετε εκεί, μπείτε κάπου δροσερά, γιατί εκεί μπορεί να χτυπήσουμε και 40. Τους ανέμους τους βλέπω στα 4 με 5 μποφόρ εδώ, σε κάποια σημεία και 6, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι σαν πιστολάκι κομμωτηρίου. Βγείτε έξω να στεγνώσετε τα μαλλιά σας, γιατί αυτός ο άνεμος με τέτοια θερμοκρασία δεν θα μας δροσίσει σε καμία περίπτωση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για υψηλή θερμική καταπώνηση. Οπότε ακούστε με προσοχή αυτό που θα σας πω τώρα. Αν μπορείτε να μείνετε μακριά από τον ήλιο 12 με 5, κάντε το. Πίνετε συνέχεια νερό. Προσέξτε ιδιαίτερα ηλικιωμένους και παιδιά. Και φυσικά όλα αυτά τα κολπάκια με μπαρμπεκιού, φωτίτσες και δεν ξέρω και εγώ τι έξω, τα ξεχνάτε. Γιατί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι πραγματικά μεγάλος για σήμερα. Πολύ, πολύ προσοχή λοιπόν. Σήμερα και αύριο είναι, παιδιά. Λίγο υπομονή. Κατά τα άλλα, το Ηράκλειο, ξέρετε, και η Κρήτη είναι παράδεισος. Πάνω από τους 30 δεν πάμε, λόγω των μελτεμιών το καλοκαίρι. Οπότε θα περάσει.

Ατμοσφαιρικός Λουίς Καπάλντι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Someone You Love το ακούσαμε τώρα μόλις. Θέλετε να μάθετε ποιον αγαπώ εγώ, δεν είναι άλλος από τον Χαρταετό, το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να κάνουμε τώρα μία έτσι ανασκόπηση στα καινούργια βιβλία που έχουν βγει και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οδύσσια είναι πολύ της μόδας τελευταία. Στίβεν Φράι από τις εκδόσεις Πατάκη, ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας και παρουσιαστής, αφηγείται ξανά το ταξίδι του Οδυσσέα, αλλά με μία σύγχρονη ματιά, χιούμορ και σεβασμό φυσικά στο ομηρικό έπος. Ιδανική επιλογή, ειδικά τώρα που είναι έτσι πολύ της μόδας με την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η Οδύσσια. Μπορούμε να βρούμε αυτό το βιβλίο στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Ένα άλλο που μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή είναι το Χωρίς Πατρίδα και Θεό, El Cid, μία ιστορία συνόρων του Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Μιλάμε για ένα ιστορικό μυθιστόρημα του έτσι γνωστού θρύλου στον κόσμο, στον αραβικό κόσμο, του El Cid. Υπάρχει και ταινία, αν θέλετε, σειρά, με συγχωρείτε, στο Amazon Prime με τον El Cid, αυτόν τον ήρωα. Μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή γιατί είχα δει τη σειρά προηγουμένως. Και φυσικά κάτι που κάνει πάρα πολύ εντύπωση τελευταία είναι το βιβλίο «Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε». Ναι, Θεόδωρος Παπακώστας, ο αγαπημένος αρχαίος storyteller, επιστρέφει με νέο βιβλίο γεμάτο ιστορία, αρχαιολογία και χιούμορ, παρουσιάζοντας την αρχαία Ελλάδα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και φυσικά και επιτραπέζια παιχνίδια και δημιουργική απασχόληση για τα παιδάκια μας. Όλα Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Χάρτα Ετό. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, «Ό,τι και να είμαι».

0: Ό,τι και να είμαι, ένα ηλεκτροκίνητο από τη Citroën το θέλω. Ο Γιάννης ο Καπνίδης το θέλει ένα ηλεκτροκίνητο από τη Citroën. Γι' αυτό θα πάρω το EC3, ένα υπέροχο αυτοκίνητο με SUV, χαρακτήρα μοντέρνα, σχεδίαση και σούπερ οικονομικό. Το όφελος από την αγορά του είναι 5.600 ευρώ. Ενώ από όσο ξέρω και με πληροφορούν, 17.900 ευρώ είναι η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση. Πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ καλά. Πηγαίνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ μία βόλτα να κάνετε ένα test drive, να δείτε τι θα πει μοντέρνα ηλεκτροκίνηση. Πάμε τώρα να πάρουμε και εμείς το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, 62 μαρτύρων έχει, ουρές αλλά ρέουν σχετικά καλά. Στη Γιώφυρο η κόμβη είναι λίγο πυγμένη. Αν μπαίνετε στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή από την Γιώφυρο, από τον κόμβο εκείνο, θα περιμένετε μέχρι να φτάσετε στο πρώτο φανάρι, στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό. Από ό,τι φαίνεται και εκεί η έξοδος έχει γίνει προβληματική μετά το κυκλικό. Η λεωφόρος Κνωσού στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη έχει μία μεγάλη ουρά μέχρι να φτάσετε στο κυκλικό. Εκεί λίγο θα χρειαστείτε την υπομονή σας. Και η λεωφόρος Σικάρου και στο πήγαινε και στο άλλα, έλα πολλά σταμάτα ξεκίνα. Ο δρόμος για το αεροδρόμιο είναι καλύτερα, αν έχετε πτήσει, να προτιμήσετε τον ΒΟΑΚ. 6956 64 10 και 28 είναι το Viber του σταθμού μας. Στείλτε μηνύματα αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και διαπιστώνω σαν Γιάννης Καπνίδης ότι ένας σκηνοθέτης ό,τι και να κάνει θα ακούσει γκρίνιες. Βάζει περισσότερη πολυπολιτισμικότητα σε μια ταινία όπως έκανε ο Νόλαν, ας πούμε, με την Οδυσσιά του. Τα ακούει από αυτούς που δεν θέλουν πολυπολιτισμικότητα και θέλουν όλοι να είναι λευκοί, όλοι να είναι σύμφωνα με το μυρικό έπος κτλ. Λες και δεν υπάρχει καλλιτεχνική άδεια. Κάνει το αντίθετο, ακούει το βιβλίο, τέλος πάντων ακολουθεί το ακριβώς την ιστορία όπως ήταν και προσπαθεί να την αποδώσει ακριβώς όπως ήταν στο βιβλίο, τα ακούει από τους άλλους. Γιατί δεν έβαλες πολυπολιτισμικότητα, γιατί δεν έβαλες περισσότερη διαφορετικότητα μέσα κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτός που τα ακούει, αν θέλετε να ξέρετε, είναι ο Άντι Σέρκις, είναι ο γνωστός σε όλους μας ηθοποιός που έκανε τον Γκόλουμ στις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η ταινία λοιπόν έρχεται, The Hand of Fourth Gollum, και έρχεται το 2027. Όλοι μας την περιμένουμε πώς και πώς, αλλά έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης πριν ακόμη κυκλοφορήσει, γιατί ο Άντι Σέρκις δέχεται μεγάλο πόλεμο για το ότι δεν έχει βάλει στην ταινία του μεγαλύτερη φυλετική και πολιτισμική διαφορετικότητα στο cast. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της ταινίας υποστήριξε όμως ότι οι δημιουργοί γνωρίζουν τη σχετική συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν πως οι επιλογές των ηθοποιών πρέπει να υπηρετούν πρωτίστως την ιστορία και τον κόσμο που δημιούργησε ο Tolkien, χωρίς να γίνονται αποκλειστικά για λόγους πολιτικής ορθότητας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η ιστορία θα διαδραματίζεται ανάμεσα στα γεγονότα του The Hobbit και του The Lord of the Rings, εστιάζοντας το παρελθόν και την ψυχολογία του Gollum, αλλά και στις πρώτες υποψίες του Γκάνταλφ για τη δύναμη του ενός δακτυλιδιού. Όλο αυτό φυσικά το περιμένουμε να το δούμε το 2027. Παραμένει το γεγονός ότι η γκρίνια είναι πραγματικά δεμένη με την τέχνη. Αυτό έχω να πω. Ό,τι και να κάνει ένας καλλιτέχνης, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γι' αυτό το λόγο αφήστε την τέχνη ελεύθερη και αφήστε και τον κόσμο να δει, να μην δει, να απολαύσει, να μην απολαύσει.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Ήταν ο Benson Boone και τα Beautiful Things του εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και για όσους αγαπάτε το Star Wars και όλο τον κόσμο των Star Wars, φαίνεται πως ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσετε τουλάχιστον τηλεοπτικά τον αγαπημένο Grogu ή αλλιώς τον Baby Yoda. Όλα δείχνουν ότι το The Mandalorian ολοκληρώνεται οριστικά μετά από 3 σεζόν στο Disney Plus. Πολύ αγαπημένη σειρά και εντάξει, μας κράτησε αρκετά παρέα. 3 σεζόν είναι πάρα πολύ ωραίες. Νομίζω ότι θα τραβούσε πάρα πολύ στη συνέχεια αν κάνανε και άλλες σεζόν. Το επίσημο βίντεο της Lucasfilm φαίνεται ότι η σειρά δείχνει να διήρκεσε από το 2019 έως το 2023. Επομένως, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα σταματήσει. Δεν έχουμε όμως κάτι να παραπονεθούμε, γιατί η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται στην ταινία The Mandalorian and Grogu. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο μικρός Grogu έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στο σύμπαν των Star Wars και τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με Δανάη και ωραία μουσική, γιατί δεν χορταίνουμε, θέλουμε κι άλλο.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love Traffic.
1: Μπαίνουμε γρήγορα λοιπόν στο Love Traffic εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 παρέα με το ηλεκτροκίνητο EC3. Από ό,τι φαίνεται εδώ η κατάσταση έχει αρχίσει και ηρεμεί στην 62 Μαρτύρων. Μόνο στο κυκλικό εκεί θα δείτε μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Κατά τα άλλα είναι ελεύθερος ο δρόμος. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λεωφόρο Κνωσού. Το κυκλικό θα δείτε ουρές αλλά ρέουν σχετικά καλά. Και φυσικά πολύ πολύ προσοχή αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο στη Λεωφόρο Ικάρου, που εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πραγματικά δύσκολα. Όλα πάρα πολλά σταμάτα. Ξεκίνα αν πηγαίνετε αεροδρόμιο και θέλετε να πάρετε το αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Εγώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Εδώ το υπέροχο κορίτσι είναι ήδη έξω και μας περιμένει η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: μπήκε το τραγούδι αυτό ανάμεσα στο... Ωρε, πού στείλε, κανονικά βγαίνεις εσύ. Ανάμεσα στο Love Traffic και στο Love One Two Point δεν πήγε το τραγούδι αυτό, δεν το πρόκειται καθόλου.
1: Πόσο απέχει από το χωριά το μαζί. Όσο μια
0: κατευθείαν ο Βασιλόπουλος. Αχ, άσε με, άσε με.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
3: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 10, 21η μέρα του Ιούλη σήμερα. Και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

υπήρχε ένας λόγος για να ξαναγίνω ξανθιά, σίγουρα θα ήταν αυτό το τραγούδι της αγαπημένης Άννας Βύση. Και πάμε να το απολαύσουμε σαν τρέ.

Αυτή ήταν η ονειράμα. Μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και χθες είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Love Radio Crete 102,8 και στο Lab Cafe φυσικά τον Ακύλα. Και πραγματικά ήταν ακριβώς όπως τον βλέπετε και όπως τον φαντάζεστε. Έτσι είναι ένας άνθρωπος φωτεινός, ευγενικός, χαμογελαστός και τόσο αυθεντικός που έκανε έτσι τους πάντες να νιώσουν σαν να το γνωρίζουν χρόνια. Εγώ άνοιξα την πόρτα, ήρθα λίγο μετά, άνοιξα την πόρτα και με υποδέχτηκε σαν να ήταν το σπίτι του εδώ το στούντιο. Το Love Cafe λοιπόν γέμισε κόσμο από πολύ νωρίς, έτσι με ακροατές που ήθελαν να το συναντήσουν από κοντά, να βγάλουν μια φωτογραφία και να ζήσουν αυτή την όμορφη στιγμή μαζί του. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το vibe και να μην πω για το βράδυ στη συναυλία. Απέδειξε λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι ο κόσμος έχει δίκιο που τον αγαπάει. Είναι υπερταλαντούχος. Και εκτός από υπερταλαντούχος είναι και φωτεινός. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Νίνος αναβαγή και ήρθε η ώρα του καιρού. 36 βαθμούς. Δεν το πιστεύω αυτό που διαβάζω, γι' αυτό γελάω. 36 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 37 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα κατά τις 3 το απογευματάκι. Σας θέλω ψύχρεμους, σας θέλω ενυδατωμένους και θέλω να πηγαίνουμε έτσι σε δροσερά σημεία του κόσμου αυτού. Να προσέχουμε σήμερα τους εαυτούς μας έτσι λίγο παραπάνω και να πούμε ότι μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι για να βρίσκουμε παντού αυτά τα ωραία δροσερά σημεία, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση και θα την βρείτε στην Όδο Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μέλισσες και Είμαι Αλλού.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
2: Rita, Rita, όλα τα δίκτυα.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Πήρες

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
10: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τη θέλω εγώ με σένα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα θέλω να κάνουμε έτσι ένα μικρό ταξίδι πίσω στο χρόνο, σε μια εποχή που υπήρχαν επαγγέλματα τα οποία σήμερα μοιάζουν έτσι σχεδόν απίστευτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πριν τα ξυπνητήρια υπήρχε ο ξυπνητής που χτυπούσε με ένα μακρύ καλάμι τα παράθυρα για να σηκωθούν οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο, να σηκωθούν οι άνθρωποι. Πήγαινε στα σπίτια, χτυπούσε ένα-ένα τα παράθυρα. Λοιπόν, ακούστε ένα άλλο. Ο φανοκόρος άναβε κάθε βράδυ έναν-έναν τους φανοστάτες της πόλης, ενώ το αγαπημένο μου, ο Ντελάλης, γυρνούσε στις πλατείες μεταφέροντας όλα τα σημαντικά νέα. Καθώς δεν υπήρχαν εφημερίδες, δεν υπήρχαν κάτι άλλο, οπότε περνούσε, μάθαινε τα νέα, τα έλεγε δυνατά. Και να πω ότι στα πρώτα bowling υπήρχε άνθρωπος που έστεινε με το χέρι τις κορίνες μετά από κάθε βολή. Ήταν δηλαδή αυτή η δουλειά του. Ξεκινούσε η μέρα του, λέω εγώ τώρα. Και έλεγε πάω στη δουλειά και εννοούσε ότι είναι εκεί στο bowling και έστεινε με συγχωρείτε τις κορίνες. Τι ωραία απλά πράγματα είναι αυτά. Είδατε ότι κάποτε ήταν παντού το ανθρώπινο χέρι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Λαύρο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτό θα είναι πάντα το αγαπημένο μου 90's τραγούδι. Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι για δεκαετίες πολλοί πίστευαν ότι το μυστικό της ευτυχίας βρίσκεται στα χρήματα ή στην επαγγελματική επιτυχία, και ακόμη νομίζω τώρα υπάρχει αυτή η αντίληψη. Μία λοιπόν από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες επιστημονικές έρευνες στον κόσμο, που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, που όταν τα ακούμε έτσι νιώθουμε ένα δέος, λοιπόν καταλήγει σε πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, ο σημαντικότερος παράγοντας για μια ευτυχισμένη, υγιή και μακροχρόνια έτσι ζωή είναι οι ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι άνθρωποι που διατηρούν στενούς δεσμούς με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους τους εμφανίζουν καλύτερη υγεία, μεγαλύτερη ψυχική ευεξία και συχνά ζουν περισσότερα χρόνια. Και τι λέω πάντα, όποτε βρίσκω ευκαιρία θα το λέω, αυτό έχουμε, ο ένας τον άλλον.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και καλοκαίρι πάνε μαζί και πάνε παραλία. Cicada Weekend στον Καρτερό. Κάθε Σάββατο λοιπόν θα είμαστε live και θα εκπέμπουμε από εκεί, από το απόλυτο summer spot. Cicada Escape Experience. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι, πάντα με θέα τη θάλασσα. Και φυσικά διαγωνισμούς. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν beat set και δείπνο για δύο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram Love Radio Crete και να ακολουθήσετε τα βήματα. Καλή επιτυχία!
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τριτούλα, 21η μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Και να στείλω τα φιλιά μου στο Φενάκι που μας ακούει και στην Βασιλική που μας ακούει επίσης από τις Μοίρες. Και πάμε να απολαύσουμε Έλλη Κοκκίνου και θα περιμένω.

0: Runway.
1: Αυτή ήταν η Lady Gaga και η Doji Runway εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στις διακοπές. Θέλω να σας πω ότι οι διακοπές με θέα τη θάλασσα ίσως να μην είναι πλέον η μοναδική τάση στον τουρισμό που ήταν μέχρι τώρα. Διεθνώς τώρα κερδίζει έδαφος το λεγόμενο Grandma Tourism, με όλο και περισσότερους νέους να επιλέγουν να περάσουν χρόνο δίπλα σε γιαγιάδες που μοιράζονται έτσι παραδόσεις, συνταγές, ιστορίες και γνώσεις μιας άλλης εποχής. Η νέα αυτή ταξιδιωτική τάση προσελκύει κυρίως millennials και μέλη της Gen Z που αναζητούν πιο αυθεντικές εμπειρίες και ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους και τον πιο τοπικό πολιτισμό. Αντί λοιπόν για τα συνηθισμένα αξιοθέατα, επιλέγουν έτσι στιγμές που ούτε καν μπορείς να φωτογραφίσεις, μένουν έτσι στη μνήμη πάντα και ακόμη και μαθαίνεις πράγματα έτσι που τα κρατάς για πάντα. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η υπέροχη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ήθελα να ακούσω μέχρι και την τελευταία νότα. Δεύτερα κλειδιά λοιπόν εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι έλαβα κάποια μηνύματα που μου λέγανε δεν θα κάνει τόσο ζέστη σήμερα. Λοιπόν, τι να σας πω, εγώ μπήκα σε διάφορες έτσι, σε διάφορα site που λένε τον καιρό και θα σας πω ένα μέσο όρο για να μην ακούω παράπονα. Λοιπόν, 35 βαθμοί θα είναι σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία. Θα είναι 36, θα είναι 34, εκεί γύρω θα είναι. Θα είναι όμως μια ζεστή μέρα. Και αυτά που είπα νωρίτερα, ότι πρέπει να πίνουμε νερό και να ενυδατωνόμαστε και να μένουμε σε σκιερά μέρη δροσέρα, ισχύουν και τώρα. Ένας βαθμός πάνω, ένας βαθμός κάτω. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με την άψογη και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Ακούμε One Direction και What Makes You Beautiful.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
8: Do, na, to, fa, e, και, si.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Prince και the most beautiful girl in the world. Και κάπως έτσι πάμε σε όσους ετοιμάζονται να δουν το δικό τους πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο, να τους περιμένει στην εκκλησία ή στο δημαρχείο ή οπουδήποτε. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, να πούμε. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές όπως και να το κάνουμε. Οπότε, αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Και πού θα τον βρείτε τώρα? Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, αλλά και στο menfashion.gr. Και πάμε στο Χρήστο Μάστορα και τη Μαρία.

0: Χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος. Σε θέλω εδώ. Λαβρίδιο Κρητής 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα σας πάω τώρα σε μουσείο. Θα σας πω σε ένα εγκληματία τώρα που έχει κάνει κάτι σε μουσείο, αλλά θα σας πω ότι δεν έχει κλέψει ούτε ένα πίνακα. Κι όμως κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο διάσημους εγκληματίες του διαδικτύου. Με ένα απλό καρτελάκι λαιμού και μπόλικη αυτοπεποίθηση, εμφανιζόταν σε μουσείο όπου δεν είχε δουλέψει ποτέ και ξεναγούσαν υποψία στους επισκέπτες. Για τρία συνεχόμενα λοιπόν Σαββατοκύριακα παρουσίαζε εντελώς φανταστικές ιστορίες για τα εκθέματα, μιλώντας με τέτοια σιγουριά που κανείς δεν τον αμφισβήτησε. Ποτέ. Η ιστορία έγινε viral γιατί μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό, πόσο σημαντική είναι η αυτοπεποίθηση. Δεν προτείνουμε τέτοια πράγματα φυσικά, αλλά να ξέρετε, αν ήταν στην Ελλάδα θα σας έλεγα ότι ό,τι δηλώσεις είσαι. Τώρα εκεί πέρα που ήταν δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Μπράβο, λάθος, δεν θα πω τίποτα. Θα συνεχίσω με Olivia Dean και So Easy.

αυτή ήταν η αναβίση, αυτός που περιμένω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να μοιραστώ κάτι που μου συνέβη έτσι σήμερα το πρωί. Έλαβα λοιπόν ένα περίεργο και ειλικρινά ενοχλητικό μήνυμα από ένα προφίλ που δεν γνώριζα καν. Είναι fake προφίλ, φαντάζομαι. Για μία στιγμή λοιπόν στάθηκα σε αυτό και σκέφτηκα πόσο εύκολο είναι να αφήσουμε έτσι μία αρνητική συμπεριφορά να μας χαλάσει τη διάθεση. Αλλά μετά είπα όχι, δεν αξίζει να μείνω εκεί ούτε δευτερόλεπτο. Τελικά λοιπόν θέλω να σας πω ότι μετά από πολλή ώρα σκέψης το καλό αρχίζει από το παράδειγμά μας. Όχι από τα μεγάλα λόγια, αλλά από τις μικρές καθημερινές πράξεις που βλέπουν ακόμη και οι άλλοι. Μία ευγένεια, ένα χαμόγελο, μία καλή κουβέντα. Αυτό είναι που μεταδίδεται και γίνεται έτσι πιο ήσυχη, αλλά η πιο δυνατή μορφή επιρροής, influencing ας πούμε. Δεν είναι μόνο μία όμορφη σκέψη. Θέλω να σας πω ότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι θετικές συμπεριφορές είναι μεταδοτικές. Όταν κάποιος κάνει πρώτος μία πράξη καλοσύνης ή σεβασμού, αυξάνονται οι πιθανότητες να ακολουθήσουν και οι γύρω του. Με απλά λόγια, το παράδειγμα έχει μεγαλύτερη δύναμη από τις συμβουλές. Οπότε ας μην δίνουμε τόσο χώρο σε ό,τι μας χαλάει τη μέρα. Ας γίνουμε εμείς ο λόγος που κάποιος σήμερα έτσι θα χαμογελάσει λίγο περισσότερο και θα αισθανθεί όμορφα. Μακρηγόρησα, το ξέρω, αλλά ήθελα πολύ να το πω και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και από τον ουρανό.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 21η μέρα του Ιούλη εσίως. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Πάω και εγώ μαζί, όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και νέες παρεμβάσεις για την κυκλοφορία ετοιμάζει ο Δήμος Ηρακλείου με την τοποθέτηση οριοδικτών των γνωστών κολονακίων σε τρία νέα σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα στο Μπόρο, έξω από τα ΚΤΕΛ και στη Θέρισο. Στόχος είναι να περιοριστεί η παράνομη στάθμευση, να διευκολυνθεί η κυκλοφορία οχημάτων και λεωφορείων φυσικά και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Εγώ τώρα εδώ θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα με το πάρκινγκ στο Ηράκλειο. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και ταλαιπωρεί καθημερινά πολλούς οδηγούς. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία για παράνομο παρκάρισμα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση και για το πάρκινγκ και να μπουν και τα κολονάκια και τι ωραία να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Και συνεχίζουμε, μέχρι εκεί θα το αφήσω, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Αυτή ήταν η Λόριν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 35 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, εδώ στο Ηράκλειο, και είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μποφοράκια, ο ουρανός πεντακάθαρος, κάνει ζεστούλα σήμερα, όπως είπαμε, ενυδατωμένη σκιά, ξέρετε, δροσερά σημεία. Φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που μας φροντίζει πάντα για τη θερμοκρασία, για να μην έχουμε άγχος για τίποτα, ούτε για ζέστη ούτε για κρύο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε ατλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 28 10 254 222, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Έλα να με τελειώσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και τώρα ένα μήνυμα για εσένα που όταν ξυπνάς το πρωί νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση. Για εσένα έτσι που ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις ένα αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ. Σήμερα λοιπόν μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου, να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Candia. Γιατί τώρα στα Summer Sales θα βρεις το ιδανικό κορυφαίο, ιδανικό με συγχωρείτε στρώμα. Έχουμε εδώ και τα παιδιά του Μανώλη. Έλα θα πεις ένα γεια. Πες ένα καλημέρα. Ένα καλημέρα από το Μανώλη μας που μας προσέχει εδώ πέρα, μας φτιάχνει τα πάντα εδώ πέρα. Λοιπόν, και να συνεχίσω για τα Summer Sales του Candia. Θα βρεις λοιπόν το ιδανικό στρώμα για εσένα στην καλύτερη τιμή. 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και 30% σε κρεβάτια, στρώματα, νοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκέψου σήμερα τα καταστήματα της Candia στο Ηράκλειο. Και πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Γιάννη Πλούταρχο και Αχ κορίτσι μου.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτο αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

0: Αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning, και απέναντί μου έχω τη Ράνια την Μπιλάλη.
1: Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές μας, θέλετε να ξέρετε τι συνέβαινε εδώ πριν από λίγα λεπτά.
0: Να σου πω κάτι, είναι σχετικό με τη μουσική όμως, να το πούμε, γιατί να μην το πούμε.
1: Να το πούμε, μωρέ, καλό είναι, αλλά λέω τώρα άμα περάσει κάποιος απ' έξω να μας δει. Όλοι ξέρουν πλέον ότι έχουμε γάμο το Σεπτέμβρη.
0: Φυσικά.
1: Και θέλουμε να γίνουμε ξεφτέρια στο χορό.
0: Εκτός από τους κριτικούς χορούς που θέλουμε να ξέρουμε, θέλουμε να ξέρουμε και κάποιους άλλους από κάποια άλλα νησάκια.
1: Και έτσι, νησιώτικους χορούς.
0: Βέβαια. Οπότε, εγώ τώρα μαθαίνω Ικαριώτικο. Η Ράνια είναι χορεύτρια, για όσους δεν ξέρουν. Ράνια Πιλάλη, χορεύτρια θεά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έμαθα το Ικαριώτικο και τη λέω, ρε εσύ, το έβαλα σήμερα το πρωί με τον καφέ εγώ στο σπίτι και δεν μπορούσα να το χορέψω, δεν έπιανα τα βήματα. Και μου λέει, έλα παιδί μου, περίμενε εδώ. Βάζει αυτό, βάζουμε μουσικούλα, χορεύαμε.
1: Μια χαρά
0: Ικαριώτικο
1: τα
0: μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, όλα είναι της τέχνης εδώ μέσα,
0: ούτως ή
1: άλλως. Χορός, μουσική,
0: αυτό.
1: Γιατί δεν χορεύουμε Άννα Βύση όταν παίζει. Εντάξει, απλά δεν παίζουμε Ικαριώτικο. Βέβαια θα το πω του Βασιλόπουλου.
0: Να κάνουμε ένα request στον Ιωάννη Βασιλόπουλο, παρακαλώ, να βάλουμε Ικαριώτικο. Να αρχίσουμε να χορεύουμε και εδώ μέσα.
1: Ο χορός είναι υγεία, παιδιά. Και εκτός από την υγεία τη σωματική, είναι και ψυχική υγεία. Δηλαδή, εσύ που ξύπνησες το πρωί και έριξες το χορό σου έτσι πρωί-πρωί με τον καφέ, δεν ένιωθες
0: όμορφα. Όμορφα, αλήθεια. Και ο χορός δεν είναι μόνο breakdance και σύγχρονο. Και φυσικά είναι.
1: Όχι,
0: εννοείται τα σεβόμαστε. Όλα τα είδη χορού είναι υπέροχο να υπάρχουν στη ζωή μας. Και να ξέρεις ότι εγώ έχω πει ότι δεν θα σταματήσω να κάνω χορό.
1: Να μην
0: Όχι μέχρι το γάμο, δηλαδή. Θέλω να κάνω και μετά, να το έχω σαν χόμπι. Να πηγαίνω να ρίχνω τις γυροβολιές μου.
1: Είναι ωραία χόμπι ο χορός.
0: Τέλεια. Είναι η αλήθεια αυτή. Και η Έλενα Παπαρίζου λέει αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.

0: Αχράνια φιλάλη, αχ. Τραγουδίσα μας, ακούσατε μαζί, κάναμε ντουετάκι. Τρουετάκι.
1: Τρουετάκι.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Θάνος Πετρέλης, έτσι μας θυμίζει πολύ ωραία πράγματα.
1: Εγώ ξέρεις τι θυμήθηκα.
0: Για πες.
1: Τι ωραίο που περάσαμε στην μπάρα.
0: Δεν το συζητήσαμε ποτέ,
1: ο νέαρ.
0: Έχεις δίκιο. Με τη Ράνια πήγαμε παρεούλα πάρο και περάσαμε υπέροχα. Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά στην μπάρο και σε
1: μένα.
0: Οπότε ήμασταν συνέχεια. Πού είμαστε. Ναι.
1: Η Νάουσα καταπληκτική. Εγώ έχω πάθει σοκ με τις Κυκλάδες γενικά.
0: Θέλω να πω τώρα η Ράνια Πιλάλη που έσκασε μύτη με πασουμάκι ψηλό, με μία φορεματάρα.
1: Δεν ήξερα που πήγε.
0: Κοσμοπολίτικη Ράνια Πιλάλη, θα πω.
1: Το περπάτησα το πασουμάκι.
0: Το περπάτησες μία χαρά. Βέβαια μας είπαν ότι αν πάμε Αύγουστο στην Πάρο, δεν θα μπορούσαμε να το περπατήσουμε γιατί θα πέφταμε στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα, ο ένας πάνω στον άλλο. Πάλι είχε πολύ κόσμο. Αλλά όπως και να το κάνω, δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό έλεγα εγώ τώρα, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Οι Κυκλάδες, τα νησιά μας,
0: όλα
1: η ομορφιά αυτή, το απέραντο γαλάζιο, τα λευκά σπίτια, τα στενά σοκάκια, τα ταβερνάκια, δηλαδή είναι όλα υπέροχα.
0: Αλήθεια, αυτό το vibe και εγώ αισθάνομαι ότι καμιά φορά το παίρνουμε ως δεδομένο, αλλά και μόνο να βλέπεις νερό, ας πούμε, μες τη μέρα σου, να έχεις τη δυνατότητα να δεις λίγο νερό, ας πούμε, θάλασσα, ότι δεν ξέρω, είναι ανεκτήμητο.
1: Είναι μια κάτι... στιγμή ευτυχίας, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να χρειάζεται να κάνω κάτι, ούτε να θέλω να διασκεδάσω, ας πούμε, έτσι έντονα, να ακούσω πολύ έντονη μουσική. Μόνο που θα κάτσω σε ένα ταβερνάκι, θέλω το πόδι μέσα στην άμμο, να φάω το χταποδάκι μου, να βλέπω τη θάλασσα και όλο αυτό το τοπίο, νομίζω είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Και σας εύχομαι να το ζήσετε όσο περισσότερο μπορείτε φέτος το καλοκαίρι.
0: Αυτή ήταν η Ράνια Πιλάλη, θα την απολαύσετε τώρα ως τις 4. Τα λέμε αύριο στις 10 και ξέρετε, να κάνετε αγκαλιές. Ράνια, πάμε. Και από μένα,
1: φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαι και εγώ, έφυγε η Αγγέλινα Σταματάκη. Συνεχίζω εγώ μέχρι και τις 4. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι 3η 21 Ιουλίου, ένα λεπτό μετά τη μία και πάμε παρέα. Ξεκινάμε με μαντό και χαρταετό.

Ακούσαμε ρους και εξαιρέσεις στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά λίγο το καιρό. Στο Ηράκλειο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι, με μέτριους έως βόρειους ανέμους, μέτριους έως ασθενείς θα έλεγα, που δίνουν έτσι λίγη ανάσα μόνο τις απογευματινές ώρες. Στο Ρέθυμνο αναμένεται η θερμοκρασία να φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στον Άγιο Νικόλαο γύρω στους 34 με έχει θερμοκρασία για σήμερα. Η ΕΜΗ έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη αυτές τις μέρες, γι' αυτό χρειάζεστε αρκετό νερό, να αποφεύγουμε έτσι τις άσκοπες μετακινήσεις το μεσημέρι ειδικά, ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά ηλικιωμένους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Αρκετό νερό, κλιματιστικό όπου μπορείτε και αντιλιακό. Αύριο θα είναι βέβαια τα πιο δύσκολα, γιατί εδώ στο Ηράκλειο βλέπω 37 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει ο υδράργυρος, οπότε υπομονή. Προς το παρόν ακούμε Ray και Where is my husband.

Ακούσαμε και τη Γαρμπή και το Λάθος μου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr. Εχθές εμείς εδώ είχαμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Ακύλα σε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο υπέροχο Love Cafe μας και στο στούντιό μας. Έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι ακριβώς όπως τον είχα στο μυαλό μου. Πολύ προσιτός, πολύ οικείος. Δηλαδή εγώ προσωπικά ένιωσα λες και έβλεπα ένα φίλο μου που ήρθε να με επισκεφθεί και είπαμε τα νέα μας. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος με πολύ καλοσύνη. Στη συναυλία του περάσαμε υπέροχα χθες το βράδυ και ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε από κοντά. Μέλισσες έχουμε για τη συνέχεια, μισή καρδιά.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows, κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και εμεί είμαστε τυχεροί, η αλήθεια είναι. Ειδικά όσοι μένουμε σε νησιά και βλέπουμε Αιγαίο, ξυπνάμε και βλέπουμε αυτό το απέραντο γαλάζιο. Νομίζω είμαστε από του πιο τυχερού. Και τώρα ένα μήνυμα για εσένα που όταν ξυπνά το πρωί, νιώθει αυτό το πιάσιμο στη μέση. Για εσένα που ψάχνει τρόπου να απολαμβάνει έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ. Σήμερα μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου, να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Candia. Γιατί τώρα στα Summer Sales θα βρεις το ιδανικό στρώμα για εσένα, στην καλύτερη τιμή με μεγάλες εκπτώσεις. 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor, με φυσικά υλικά και έως 30% σε κρεβάτια, στρώματα, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκέψου σήμερα τα καταστήματα της Candia στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού 170 και στην οδό 62 Μαρτύρων 3. Και πιστέψτε με, ο ύπνος θα αναζωογονήσει όλο σας το είναι. Σάκης Ρουβάς για τη συνέχεια, να μ' αγαπάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα το αφιερώνουμε στο Βασίλη που μας ακούει από το Ρέθυμνο, που έχει κάθε Δευτέρα ρεπό και του αρέσει να κάθεται εκεί στο μπαλκονάκι του να πίνει το καφέ του και να ακούει Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος με Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά.

0: Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα και κοντεύει 2. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και μαζί μας είναι πάντα και η εταιρεία Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
6: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
7: Αλήθεια τώρα.
2: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 3η 21 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί ως και τις 4. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα της παρέας μας, μεσημεράκι Τρίτης με Γιώργο Γιαννιά, «Γι' αυτό σ' αγαπώ». Πάρτε καφεδάκι στο χέρι και απολαύστε το.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβ Ράντιο Κρήτης 102,8 και μπορεί όλοι τώρα να μιλούν για την Ισπανία που σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο του Μουντιάλ. Όμως η ιστορία έγραψε και το Halftime Show που είδαμε στο τελικό του Μουντιάλ. Σακίρα, Μαντόνα, Justin Bieber, η BTS, ο Burna Boy ανέβηκαν στη σκηνή σε ένα υπερθέαμα που θύμιζε Super Bowl. Ενώ η Μαντόνα έκανε την εντυπωσιακή της είσοδο, έχοντας έτσι στο πλευρό της δύο θρύλους του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου, το Ρονάλντο και το Ροναλντίνιο. Όλα ήταν υπέροχα, ήταν μια παραγωγή 11 λεπτών με μουσική, με εντυπωσιακά εφέ και εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν το πρώτο halftime show στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου. Και αν αυτό ήταν μόνο η αρχή, μάλλον η FIFA άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο στο ποδόσφαιρο και την ψυχαγωγία. Και θέλουμε κι άλλο, μας λέει η Δανάη, και πάμε να την ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Ακούσαμε Ονειράμα και Κλείσε τα μάτια. Και τώρα πάμε λίγο να μιλήσουμε για κοσμήματα. Κάποια κοσμήματα δεν είναι απλώς όμορφα. Κουβαλούν και μία υπόσχεση, σηματοδοτούν μία νέα αρχή ή γίνονται το δώρο που θα μείνει για χρόνια συνδεδεμένο με μία πολύ ξεχωριστή στιγμή για τον καθένα. Στο κόσμο ψυχαράκι, κομψότητα βρίσκεται στη λεπτομέρεια και η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα την προσωπικότητα και το στυλ του καθενός. Εκεί θα βρείτε βέρες και μονόπετρα για τις πιο σημαντικές υποσχέσεις, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικεία, ανδρικά και παιδικά κοσμήματα που πραγματικά ξεχωρίζουν για την αισθητική τους. Το κόσμο ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Can't fight the moonlight, ακούμε για τη συνέχεια.

0: ψέματα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε καλοκαίρι αξίζει να νιώθουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας εμείς οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Make Senses φέρνει προσφορές που δεν χάνονται με τίποτα. Body Scalp για γλουτούς, πόδια και κοιλιά, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και για ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις έσχερες

Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Ο Μιχάλης Χατζιγιάννης επιστρέφει και μας χαρίζει το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού, Όλα Μαγικά. Τη μουσική υπογράφουν από κοινού ο Μιχάλης Χατζιγιάννης με τον Νικηφόρο Βυθούλκα, ενώ οι στίχοι ανήκουν στο Θοδωρή Μάκρα, κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το ακούσατε μόλις τώρα εδώ. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να πούμε και ένα ευτυχώς για το δικό μας εδώ καλοκαιρινό καιρό και ας έχει η ζέστη που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας συναυλίες, γιατί στο Μιλάνο τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στη συναυλία του Bad Bunny, μια ξαφνική καταιγίδα με πολύ δυνατή βροχή και χαλάζι ανάγκασε τους διοργανωτές να τη διακόψουν για λόγους ασφαλείας. Έγινε χαμός στα social media με τους θαυμαστές του Bad Bunny. Ανάγκασε τους διοργανωτές να τη διακόψουν για λόγους

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Αντώνης Ρέμος, σπασμένα κομμάτια της καρδιάς, το ακούσατε εδώ, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Και αν έχεις ανοίξει TikTok ή Spotify, τελευταία αποκλείεται να μην το έχεις πετύχει το επόμενο κομμάτι. Είναι από τα πιο πολύ συζητημένα νέα hit της χρονιάς. Από τα κομμάτια που ακούγονται παντού αυτή την περίοδο, viral στα social media, με Afro House ρυθμό που δύσκολα βγαίνει από το μυαλό, The Second Voice με το Let Me Be. Παίζει εδώ, στο Λαβρέντιο Κρήτης.

Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Στον Καρτερό, εκεί που το Cicada Seascape Experience συναντά το καλοκαίρι, κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 δίνει το Cicada Weekend με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι και θάλασσα. Με δροσερά κοκτέιλ, σούσι και ωραία διάθεση, οι στιγμές κυλούν χαλαρά με τον ήλιο και τη θάλασσα να στείνει το ιδανικό φόντο. Και μέσα από το social media του σταθμού, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
9: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
8: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
9: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, 3η 21 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας για μία ώρα ακόμα, μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ξεκινάμε τρίτη ώρα της παρέας μας με Άμπα και Μάμα Μία. Νομίζω ότι όποτε ακούς αυτό το κομμάτι, σου θυμίζει σίγουρα νησί και θέλεις να το χορέψεις οπωσδήποτε. Πάμε να το ακούσουμε.

Η Άννα Βύση πάει όλο πιο πάνω με τον Άρτζη σε ένα μουσικό crossover που ενώνει την ξεχωριστή ερμηνευτική της ταυτότητα με το δυναμικό ήχο της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής. Σε στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Άρτζη, κυκλοφορεί από τη Vision Music και το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Ένα ξεχωριστό κομμάτι, και μιας και μιλάμε για ξεχωριστά πράγματα, οι ξεχωριστές στιγμές χρειάζονται και τους κατάλληλους ανθρώπους. Το Σμαραγδένιο Όνειρο ειδικεύεται στο χώρο των εκδηλώσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για γάμο και βάπτιση, από το στολισμό μέχρι τη φωτογράφηση. Σας περιμένει στην Κατεχάκη 14 και για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 33 03 70. Και συνεχίζουμε με άλλο ένα ολοκένουργιο κομμάτι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, αυτή τη φορά Φωτιά στη νύχτα.

Ακούσαμε Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love στο Love Radio Crete 102,8. Λίγες ώρες απομένουν ακόμα μέχρι την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών για το 2026. Αύριο έχει αναρτηθεί ότι θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων. Τετάρτη λοιπόν, 22 Ιουλίου, με χιλιάδες υποψήφιους να περιμένουν να μάθουν αν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, τα 4 πρώτα γράμματα από τα προσωπικά τους στοιχεία, το επώνυμο δηλαδή, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Μετά την εισαγωγή αυτών των στοιχείων, κάθε υποψήφιος θα μπορεί να δει σε τι σχολή πέρασε και τις πληροφορίες που αφορούν βέβαια την εισαγωγή του. Εμείς θα ευχηθούμε σε όλους να έχουν πετύχει το στόχο τους, αλλά και να μην το κατάφεραν, δεν έγινε και κάτι, υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Για τη συνέχεια, Στέφανος Κορκολής, στους 5 ανέμους.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 8239 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone, στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη μαζί σας. Συνεχίζονται τα έργα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στρώνουν τους δρόμους, τους κάνουν καλύτερους. Θέλουμε υπομονή να έχετε όσοι κινείστε ειδικά στο κέντρο. Αλλά μιας και μιλάμε τώρα για έργα, να πούμε για έργα που αλλάζουν τις πόλεις στην Ιαπωνία. Τι συμβαίνει ακριβώς εκεί πέρα, σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις, όταν πρόκειται να περάσει ένας νέος δρόμος, δεν επιλέγουν να κόψουν τα μεγάλα δέντρα, αντί για αυτό τα μεταφέρουν ολόκληρα όπως είναι, ατόφια, σε μια άλλη τοποθεσία. Η διαδικασία δεν είναι καθόλου απλή, μήνες γίνεται προετοιμασία. Στη συνέχεια σηκώνουν ολόκληρο το δέντρο με ειδικούς γερανούς, με τις ρίζες τους. Είναι πιο ακριβό και χρειάζεται περισσότερο χρόνο βέβαια, αλλά έτσι διατηρούν το πράσινο και δίνουν ζωή στις γειτονιές τους. Είναι από εκείνες τις ειδήσεις που θυμίζουν ότι καμιά φορά η πιο δύσκολη λύση είναι και η πιο όμορφη για το περιβάλλον. Η πρακτική αυτή βέβαια δεν εφαρμόζεται σε όλα τα έργα, αλλά σε συγκεκριμένα και γεωρισμένα δέντρα. Να μην τα παραλέμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι στην Ιαπωνία μετακινούνται όλα τα δέντρα αντί να κόβονται, αλλά τουλάχιστον κάτι κάνουν για το περιβάλλον. Σάκης Ρουβάς για τη συνέχεια. Μια ζωή.

0: Ο Κρήτης 102,8 Μερένια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν φέτος το καλοκαίρι βάλατε στόχο να νιώσετε ακόμα καλύτερα με τον εαυτό σας, το Make Senses έχει τη λύση. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο, με ωφέλη όπως λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Επιπλέον μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στο Γάζι, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810-8239-27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην Πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο

0: κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. When I met you in the
4: summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Αράς και Topic I Adore You εδώ στο ραδιοφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμη, αφού κοντεύει 4 και έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει συντροφιά. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μια αναπνοή, έτσι με μια αναπνοή θα σας χαιρετήσω και εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7, 7 με 10 μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μία η ώρα εδώ, όπως και κάθε μέρα. Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο, να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να είστε κάτω από το κλιματιστικό, όπου μπορείτε για να πάρετε έτσι μια ανάσα δροσιάς και τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ θα είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μέχρι και τις 7.

Αυτή είναι η Πίγκη Ζήνα εδώ στο Love Radio Κρήτης. Απόγευμα Τρίτης, εδώ είμαστε παρεούλα για να κάνουμε έτσι το απόγευμά μας καλύτερο με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας και μέσα από το love1028.gr μας παίρνετε μαζί σας. Πάμε με καφεδάκι στο χέρι μέχρι για τις 7. Με Lady Gaga και Bruno Mars συνεχίζουμε και Die With A Smile.

Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ας πάμε μια βόλτα στα κυποθέατρα της πόλης σήμερα, στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης για ακόμα μια βραδιά. Η θεατρική παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Ενώ σήμερα επίσης στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 8.30 συναυλία The Cretan Jazz Project. Όμορφα πράγματα και σήμερα, αν κάποιο από αυτά σας ταιριάζει, για να δούμε πώς θα πάει αυτό το βραδάκι της Τρίτης.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα με μουσική και με διακοπές. Συνέχεια λέω ότι θέλω να πάω διακοπές. Ήρθε η ώρα. Με κάθε αγορά μια συσκευασία αμπρόσια ξηρά στροφή από τα πέτσα μόλι κερδίζετε 500 ευρώ για διακοπούλες όπου εσείς θέλετε. Η ενέργεια ισχύει για όλο τον Ιούλιο. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση με κάθε αγορά μια συσκευασία. Συμπληρώνετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και ο νικητής θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωση. Πέτσα μόλι παντού αγαπημένοι. Εμένα.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Hydrogeev Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
2: Κλείνω και έρχομαι.
11: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
11: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
12: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
13: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
19: Live shows κάθε μέρα.
1: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γάρη Φαλάκης μαζί σας και μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Ο Θοδωρής Φέρης μας χάρισε μια υπέροχη βραδιά στο Παγκρίτιο. Χθες ο Ακύλας μας χάρισε μια καταπληκτική βραδιά στο ΕΛΜΕΠΑ και έρχονται και άλλα πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Κάπου είδα για Κέτη Γαρμπή με Διονύση Σχοινά, κάπου εκεί προς το μετά το πρώτο έτσι. Στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, να το πω σωστά. Αρχές Αυγούστου έχουμε εννοείται και την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα. Έχει πολλά πράγματα ακόμα το καλοκαιράκι. Έχει σίγουρα και άδειες, έχει και διακοπές, έχει και βόλτες, έχει και όλα τα όμορφα. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα μας, απόγευμα Τρίτης. Τα μαγαζιά σε λίγο θα ανοίξουν, έτοιμοι για τις βόλτες μας και σήμερα στο κέντρο της πόλης ή και στα περίχωρα. Με γλυκερία και το κρυφτό συνεχίζουμε και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στην παρεούλα.

Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρή Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε.

0: βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, ζεστή τριτούλα σήμερα ομολογουμένως. Εύχομαι να είστε κάπου δροσερά, να φροντίσετε να είστε όσο γίνεται πιο δροσερά. Και αύριο φαίνεται ότι θα είναι ακόμα πιο ζεστά, οπότε και εσείς φροντίστε γι' αυτό. Έτσι, σαλατούλες, χυμούλιδες, όλες οι βιταμίνες να είναι στο πρόγραμμα για να το αντέξουμε. Από Πέμπτη, κάπως μετά διορθώνεται όλο αυτό το πράγμα. Γιατί όχι να μην σας βρίσκω και σε μια παραλία, κάτω από μια ομπρέλα εννοείται και με αντιλιακό οπωσδήποτε. Για τη συνέχεια, αγαπημένο τραγούδι, δύο καρδιές στο Love Radio Κρήτης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike Πιστάκη τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας και σήμερα, 29 Ιουλίου, λίγο μετά τις 5, στο Love Radio Κρήτης. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο κέντρο της πόλης. Σε ένα υπέροχο Love Cafe, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια. Μπορείτε και εσείς να έρθετε εδώ να απολαύσετε το καφεδάκι σας. Είμαστε δροσερά, σημαντικό, σημαντικό πολύ αυτό. Και να απολαύσετε εννοείται όλα τα όμορφα. Πάμε για τον ηρέμο και μη φύγεις.

Weeknd και Dancing in the Flames. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Επόμενο προγραμματισμένο προορισμό για τα Love Islands είναι τα Κύθυρα. Σα είπα ότι θα έρθουν και τα Κύθυρα. Εγώ μεγάλη χαρά την έχω, θα βρίσκομαι και εγώ εκεί εννοείται. Ένα υπέροχο νησί τη Κυθέρια Αφροδίτη, ταυτισμένο με τον έρωτα και όλου του μύθου γύρω από πειρατέ, γύρω από ενετού, γύρω από Άγγλου και όχι μόνο μύθια αλλά και πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Ένα νησί που κρύβει υπέροχε παραλίε, καταπληκτικό φαγητό, πολύ ωραία άβρα ανθρώπων και εννοείται. Θα είμαστε εκεί για ακόμα μία χρονιά. Για τη συνέχεια είναι η Έλα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

που νιώθω. Νίκος Βέρτης και Αμύρ με τη λέξη «Σ' αγαπώ» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Συγκινητικό το επόμενο που θα σας πω. Υπάρχουν και σήμερα εννοείται άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν έχουν δει ποτέ κινηματογραφική ταινία σε μεγάλη οθόνη. Και έρχεται τώρα το MDM Cinema, που είναι ένας κινητός κινηματογράφος. Ουσιαστικά είναι ένα σινεμά που ταξιδεύει σε όλη τη χώρα και είναι μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από μια απλή αλλά συγκλονιστική διαπίστωση αυτή του σινεμά που πολλοί δεν το έχουν ζήσει. Η Δήμητρα και ο Μιχάλης είναι δύο Έλληνες που θέλησαν να μεταφέρουν τη μεγάλη οθόνη σε μακρισμένα χωριά, σε ακριτικές περιοχές και μικρές κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση στον κινηματογράφο. Και σήμερα η ομάδα ταξιδεύει στις κοινότητες του Εύρου, μεταφέροντας προβολής, οθόνες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε πλατείες, σχολικές αυλές και δημόσιοι χώροι να μεταφέρονται και να μετατρέπονται σε υπαίθριους κινηματογράφους. Δείτε τώρα μια όμορφη και απλή, εντελώς απλή ιδέα πώς κατάφερε να γίνει κάτι σπουδαίο για αυτούς τους ανθρώπους. Τι όμορφα πράγματα που διαβάζουμε και σήμερα. Μπανάνα Ράμα για τη συνέχεια και Βίνους από τα παλιά. Ένα δίσκο τραγούδι παίζει εδώ στο Λαβρέ.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το Χάρη Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και σας έχω πολύ ωραία νέα από τα Πέτσα Μόλις. Αγοράστε την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε διακοπές. Ό,τι καλύτερο για αυτό το καλοκαίρι, με κάθε αγορά μια συσκευασία Αμπρόσια ξηρά τροφή συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα σας δώσει 500 ευρώ για να πάτε όπου εσείς θέλετε. Στο 2818 101036 θα μάθετε περισσότερα και στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
4: Αλήθεια τώρα.
2: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης. Και σήμερα είναι Τριτούλα και σήμερα ο μήνας έχει 21 και αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, ένα μήνα που φέρνει πάρα πολλά πράγματα αλλά και τις καλοκαιρινές άδειες. Είναι όμορφο να παίρνουμε άδειες το καλοκαίρι, είναι όμορφο να πηγαίνουμε βόλτες, να ταξίδια στα χωριά μας, στις θάλασσες, ακόμα και να μην κάνουμε τίποτα και λίγο να σβήνουμε το διακόπτη. Σβήστε κι εσείς το διακόπτη, μην μπείτε στη διαδικασία στην άδειά σας μέσα να βάλετε ένα σωρό υποχρεώσεις. Αράξτε κι ας υπάρχει χρόνος που δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ζήστε το εσείς με τον έρωτά σας. Με ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Έρος Ραματσότη για τη συνέχεια και Focus on El Focus στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Χάρη Γαριφαλάκη μαζί σα. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα τη πόλη και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μα και μα έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά. Η πιο νόστιμη πίτσα τη πόλη. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τι τηλεφωνικέ μα παραγγελίε.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δρακομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.

0: σου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Υπάρχουν τραγούδια που, ακόμα και αν μην μας βρίσκουν στην αντίστοιχη φάση, μας δημιουργούν μια έτσι γλυκιά να τριχύλα. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό του Λάκη Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Μητροπάνου, «Για να σε εκδικηθώ». Νομίζω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα είστε στο ίδιο mood. Δημιουργεί ένα δέος αυτό το τραγούδι και η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου εννοείται δίνει τη δική του αίσθηση. Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι απόγευμα Τρίτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στην παρέα σας. Και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και τι είναι να γίνει από τα πιο γνωστά της. Το ακούμε τώρα στο ραδιόφωνο για να αγαπείς.

0: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestica by Ektistax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Crete, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
9: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
11: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
12: Α, τις βρήκα ξανά!
11: Πού?
12: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
11: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και είναι η μέρα σήμερα Τρίτη. Ο μήνας έχει 21, είναι λίγο μετά τις 6 και πάμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Και ξεκινάμε και σήμερα με Βεντούρα και Οψεσιόν στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και η Domestica Bike της Τάκης για τα έπιπλά μας τα ωραία από τις μοίρες. Πέτσαμε όλες για να φροντίζουμε τα κατοικίδια μας εδώ ζωντανά στο Love Cafe στο κέντρο της πόλης.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλας με το ατελιέ τους εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και χθες ήταν εδώ αυτό το αγόρι στο Ηράκλειο. Ο Ακύλας βρέθηκε λίγο πριν την συναυλία του στο στούντιο του Love Radio Κρήτης 102,8. Συνομίλησε εδώ με τους ακροατές του, με τους φίλους του, με τους θαυμαστές του. Ήρθαν τα παιδιά εδώ, ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί τους, να υπογράψει τα αυτόγραφά του. Και ήταν ωραίο, ήταν γεμάτο αγάπη χθες το Love Café μας. Και αυτό είναι το όμορφο. Γι' αυτό και όλα το φτιάξαμε. Για να μπορούμε να φέρνουμε τους καλλιτέχνες και να έρχεστε κι εσείς εδώ να το ζήσουμε. Είμαι παρεούλα. Ο Ακύλας μέσα στην ευγένεια αυτό το παιδί. Δεν υπήρχε το πόσο ευγενικός ήταν. Με το χαμόγελό του, πάντα με τον καλό του το λόγο. Ήταν υπέροχος. Τώρα, ο Νίκος Απέριξ με τη Δάφνη Λόρενς ενώνουν τις δυνάμεις του στο τραγούδι. Ίσως αύριο που ακούμε εδώ στο Love Radio Κρήτης.

Ed Sheeran και Azizam εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Και πάμε τώρα. Στοιχείο με μια πρωτιά του τρίτου πειραματικού λυκείου Χίου σε διαγωνισμό στατιστικής της Eurostat. Γιατί μέσω από το Χίο ήρθε στην Ελλάδα αυτή η πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό στη Στατιστική, στην ηλικιακή κατηγορία 16 με 18. Και ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαθητές εκεί του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Χίου, με τον επιβλέποντα καθηγητή τους εννοείται, πήραν το βραβείο. Ο Σταύρος, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, με τον επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Αθανάσιο Παπαδημητρίου, προκρίθηκαν στην ευρωπαϊκή φάση μέσω της επιτυχούς συμμετοχής τους στον ένατο πανελλήνιο διαγωνισμό. Τι όμορφες αυτές οι διακρίσεις όταν συμβαίνουν! Μάλιστα, η φετινή διάκριση της Ελλάδας σημειώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και έρχεται σε συνέχεια των δύο διαδοχικών πρώτων θέσεων που είχαν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες τις προηγούμενες χρονιές, καθώς και της περσινής πέμπτης θέσης, που επιβεβαιώνει γενικότερα ότι τα ελληνικά τα μυαλά είναι καλούτσικα. Πάμε μπροστά, και αυτό είναι το όμορφο. Η νέα γενιά είναι το μέλλον μας και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το φροντίζουμε. Να μην κόβουμε τα φτερά και εννοείται να είμαστε εκεί και να τους χειροκροτάμε. Πάμε για

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, απόγευμα Τρίτης με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είναι εδώ ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και εμείς απολαμβάνουμε αυτά τα απογεύματα. Ακόμα και αν είναι έτσι ζεστά, είμαστε δροσερά όσο μπορούμε, μέσα στο κλιματιστικό, όσο γίνεται και όσο είναι εφικτό. Αν τώρα εκεί που είστε δεν έχετε κλιματιστικό, προτείνω να έρθετε εδώ στο Love Cafe μας. Εδώ στο Love Cafe, με ένα κλιματιζόμενο χώρο, μπορείτε να κάτσετε, να πιείτε το καφεδάκι σας, να διαβάσετε, να δουλέψετε, γιατί όχι, να κάνετε το meeting σας στο εργασιακό και γενικότερα να περάσετε το χρόνο σας. Και εμείς εδώ, στα λίγα μέτρα από το τραπέζι σας, θα κάνουμε την εκπομπή μας. Γιατί μας αρέσει να βρισκόμαστε μαζί από το πρωί στις 6 μέχρι και το βράδυ στις 10. Συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε και την Πανσέλη.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Κάζο Ντονάτο, και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
11: Ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Πάμε το The Heart από Teddy Swims εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Τρίτης. Είναι και η Μπελαδάκη, εννοείται, θα σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Για τις 3 προηγούμενες ώρες ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 4. Πάλι στα ζεστά θα είμαστε. Να φροντίζετε τον εαυτό σας να ενυδατώνεστε καλά, χυμουλάκια, νερά και ξέρετε όλα αυτά τα προβλεπόμενα. Να ήρθε το νικάκι, ήρθε το κορίτσι, αυτό το οποίο θα σας κάνει συντροφιά. Κλείνουμε με Άννα Βύση και Αιγαίο. Φίλια πολλά, για χαρά!

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με το Χάρη Γαρεφαλάκη έως και τις 7. Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας το Σαββατοκύριακο στο Σικάντα. Από τις 11 έως τις 2 το Love Radio εκπέμπει ζωντανά από το ωραιότερο beach bar του νησιού μας. Κάθε Σάββατο στο Σικάντα Escape Experience στον Καρτερό με κοκτέιλ, με σούσι, με καφεδάκι, με πρωινό, με μπραντς, με όλα. Ξέρετε τώρα ποιος χαίρεται περισσότερο όταν γυρίζουμε σπίτι από την παραλία? Φυσικά το κατοικίδιό μας. Και αν θέλουμε να του χαρίσουμε λίγη από την αγάπη που μας δίνει καθημερινά, η καλύτερη στάση είναι στα Pet Samolis. Αυτό το καλοκαίρι θα βρούμε δροσιστικά χαλάκια, πισίνες, σωσίβια για σκύλους, λουράκια, κρεβατάκια και αμέτρητα αξεσουάρ, όλα στις καλύτερες τιμές. PetSamolis.gr για περισσότερα, και μιας και είστε στο διαδίκτυο, μπείτε στο Instagram του Love και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό που έχει εκεί για το Cicada Weekend. Ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα σας περιμένει.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ, ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ΩΕ.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα. One more time. Summer in love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
1: Do, Na, To, Fa, E και Si.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Είναι ωραία σήμερα και ας είναι ζέστη πολύ. Ελάτε να δροσιστούμε και να περάσουμε υπέροχα 3 ολόκληρες ώρες.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 32 βαθμούς. Αρκετή ζέστη. Ζοριζόμαστε, το ξέρω. Όμως η μουσική τα φτιάχνει όλα, πιστέψτε με. Έχουμε δει ηλίου 8 και 31 και θα απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Πάμε να περάσουμε όμορφα και να τα δούμε λίγο πιο αισιόδοξα. Τι λέτε?

Αυτή ήταν η υπέροχη Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Και εύχομαι να θυμάστε μόνο ευχάριστα και όμορφα πράγματα στη ζωή σας. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και αυτή τη στιγμή έξω στο Radio Cafe έχω την καλύτερη παρέα. Οπότε δεν γίνεται να μην ξεκινήσω έτσι την εκπομπή αυτή. Γιατί σέβομαι πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς και ξέρω ότι η εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να αλλάξει τον κόσμο. Οπότε με αφορμή αυτές τις δύο υπέροχες παρουσίες που έχω τώρα στο Radio Cafe απ' έξω, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα πίσω στο 1911, ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός παρακαλώ και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα, ανακαλύπτει πράγματα και αναλύει μέσα από τα έργα του, επισήμανε συγκεκριμένα την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Πίσω στο 1911, ένας υπέροχος άνθρωπος. Αξίζει να το τσεκάρετε και θα μου πείτε τι μας τα λες τώρα αυτά. Αλλά πόσο παλιά κάποιοι άνθρωποι ανακάλυψαν πόσο κακό μας κάνουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Να προσέχουμε όλα με μέτρο. Εμείς εδώ είμαστε για να απολαύσουμε καλή μουσική και σήμερα σας έχω διαγωνισμό. Θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε να χορέψουμε λιγάκι. Το χρειαζόμαστε. Πάμε σε Bruno Mars.

Έτσι λέει η Μπέγκη Ζήνα και μαστορκίζεται εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εγώ λέω να μην ορκίζεστε σε τίποτα και σε κανέναν. Να ζείτε τη στιγμή, να αγαπάτε έντονα, να αγκαλιάζετε, να νιώθετε. Και όλα έρχονται, όλα είναι μπροστά, αρκεί να το θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα σας πάω σε ωραίους διαγωνισμούς, γιατί εμείς κάνουμε πάντα ωραίους διαγωνισμούς. Τώρα έχουμε καλοκαιράκι με μαζαράκι. Γιατί το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει και η Άννα Μαρία Μαζαράκη προσφέρει σε τρεις τυχερές ένα υπέροχο κολλέ καρδιά από Ασίμι 925. Εγώ τώρα αυτά δεν τα ξέρω, αλλά τα λέω έτσι όπως πρέπει. Με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τα βήματα που είναι πολύ απλά. Να σας πούμε ότι το κατάστημα Άννα Μαρία Μαζαράκη σε Ηράκλειο και σε Χανιά είναι πλέον ανοιχτά και τα απογεύματα της Δευτέρας αλλά και της Τετάρτης για ακόμα πιο άνετες αγορές. Οπότε μην χάσετε τις μοναδικές εκπτώσεις που θα βρείτε έως και 20% σε όλα αυτά τα υπέροχα κοσμήματα και αξεσουάρ. Εμείς αγαπάμε Άννα Μαρία Μαζαράκη και όλα τα κορίτσια εκεί. Λοιπόν, μου στέλνουν από την υπέροχη Σιτία και μου στέλνουν όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνουν. Θα επανέλθω να σας τα πω πιο μετά. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι να το κάνω. Να κάνετε πράγματα που σας κάνουν και χαμογελάτε. Κυρίως αυτό. Έρχομαι ξανά.

0: Καλησπέρα και πάλι. Η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Σήμερα συζητάμε για layering με κολλέ και σας έχω το jewelry tip του μήνα. Η Μαυρομάτης ώρα μας προτείνει ένα κομψό τρόπο για να φορέσουμε πολλά κολλέ μαζί. Το layering δείχνει πιο προσεγμένο όταν υπάρχει διαφορά στα μήκη. Ξεκινήστε με μια κοντή λεπτή αλυσίδα για παράδειγμα, προσθέστε ένα μεσαίο κολλέ και ολοκληρώστε με ένα πιο μακρύ μενταγιόν. Έτσι κάθε κόσμημα έχει το χώρο του και το αποτέλεσμα δείχνει φυσικό, όχι φορτωμένο. Για πιο refined εμφάνιση, κρατήστε ένα κοινό στοιχείο, όπως το ίδιο μέταλλο ή μια κοινή χρωματική παλέτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Δανάη με το τραγούδι «Κι άλλο» εδώ στο Love Radio Crete 102,8, που πάντα θέλετε κι άλλο από καλή μουσική. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και εντάξει, τα ακούσαμε χθες τα καμπανάκια που φώναζαν οι μετεωρολόγοι για τις ευπαθείς ομάδες. Ότι ξεκινούσε από εχθές το βράδυ μεταφορά σαχαριανής, παρακαλώ, σκόνης προς την Ελλάδα. Με το επεισόδιο να αναμένεται να ενταθεί, όπως έλεγαν, κυρίως σήμερα το βράδυ και αύριο Τετάρτη. Εμείς βέβαια, παρότι μας έπιανε ουσιαστικά στο χάρτη που είδαμε χθες, δεν έχουμε αντιληφθεί κάτι προς το παρόν. Το μόνο που νιώθουμε είναι αυτή την πολύ έντονη ζέστη και ίσως και υγρασία. Εγώ το μεσημέρι δηλαδή ζορίστηκα πραγματικά αναπνευστικά. Λένε ότι θα πιάσει περισσότερο αύριο Πελοπόννησο και Κρήτη, και η νησιά του Ιωνίου όμως και η Δυτική Ελλάδα κατά τόπους. Και εννοείται ότι φωνάζουν για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα και ηλικιωμένους με μικρά παιδιά. Καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να περιορίζουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον παρατηρηθούν πάντα αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Εντάξει, εμείς προσέχουμε έτσι κι αλλιώς. Το air condition έχει γίνει λατρεμένο αυτό το διάστημα. Προσοχή, προσοχή σε όλους όπως και να έχει. Πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και «Δεν φεύγω».

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο

στιγμή σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια που μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο. Σταυτάκι σας στην παρέα σας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα να βλέπεις έναν άντρα, δει έναν πολύ διάσημο άντρα, να μιλάει με τόσο όμορφα λόγια για τη γυναίκα του. Και να μην είναι απλά κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει σε μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά να έχει, ας πούμε, μια πρεμιέρα που ακούγεται το όνομά σου τόσο έντονα, που είσαι πρωταγωνιστής και εσύ να λες ότι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή σου είναι η γνωριμία με τη γυναίκα σου, η συντροφιά της, η συντροφικότητά της, η σύζυγό σου τέλος πάντων. Ο Οδυσσέας λοιπόν του Κρίστοφερ Νόλαν μιλάει για την Λουσιάνα Ντέιμον, το γάμο και τη συνεργασία τους. Δεν είναι άλλος από το Ματ Ντέιμον αυτός που τα κάνει όλα αυτά. Με αφορμή την πρεμιέρα της Οδύσσειας λοιπόν στους κινηματογράφους, ενώ είχε ερωτηθεί για πολλά πράγματα και για όλα αυτά τέλος πάντων που έχει καταφέρει, εκείνος μιλάει για το σπουδαιότερο πράγμα που του συνέβη στη ζωή και δεν είναι άλλο από τη σύζυγό του Λουσιάνα. Και μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Αυτά τα αυτονόητα που θεωρούμε, μάλλον που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, εμείς λέμε και ένα μπράβο παραπάνω, γιατί στις μέρες μας δεν τα ακούς συχνά. Πάμε τώρα σε Απόν και Βοριά.

0: Αυτή ήταν η Scorpions με το Wind of Change. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε, για να περάσουμε όμορφα, για να ξεχαστούμε, για να συζητήσουμε, για να μου πείτε τι κάνετε. Υπήρξε και αυτή η φωτιά στην Μεσαρά. Υπήρξε όμως και η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, να τα λέμε αυτά, και μπράβο τους, στην Ενδοχώρα. Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή βρέθηκαν και έτσι έσβησε η πυρκαγιά πολύ σύντομα. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία να συμβαίνει αυτό δυστυχώς. Είναι ο μεγάλος μου φόβος εμένα κάθε καλοκαίρι, ειδικά το πιάσουν οι πολλές ζέστες, ειδικά όταν αυξηθεί και λίγο άνεμος. Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο δρόμο που οδηγεί προς το Καστρί, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων. Χάρη στην άμεση όμως επέμβαση των πυροσβεστών, οι φλόγες περιορίστηκαν και κατασβέστηκαν προτού προλάβουν να επεκταθούν και να λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις. Και για ακόμη μια φορά, μπράβο στην πυροσβεστική μας, μπράβο στο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και σε όλα αυτά που προλαμβάνουν, που χαιρόμαστε που τους βλέπουμε να είναι πάντα εκεί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Επιστρέφω να σας πω και άλλα. Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Σας παίρνω από το χέρι τώρα και πάμε στο Cicadas Escape Experience, στον Καρτερό. 15 λεπτά μόλις από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εκεί απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ, sunbed με την πιο όμορφη θέα, μουσική από εμάς, γιατί εκπέμπουμε ζωντανά κάθε Σάββατο. Και σας έχουμε και πολλές εκπλήξεις, ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία!
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
7: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με τον Bradley Cooper και το Shallow εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, καλησπέρα σε όλους. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μαζί. Προσοχή στους δρόμους, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια θέλουμε. Είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα, έχω ξαναπεί. Παίζουμε όλοι στο ίδιο γήπεδο. Καλό θα είναι να προσέχουμε λιγάκι παραπάνω. Ξέρω, με τις εντάσεις, με τα νεύρα, με τη ζέστη, δεν παλεύεται η κατάσταση. Ειδικά αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή εκεί στην 62 Μαρτύρου, μου στέλνουν φίλοι. Υπομονή και καλή δύναμη. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πω σε κάτι άλλο, γιατί υπάρχει πολύ κόσμος που ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα και ψάχνει ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία. Οπότε θα κάνετε ένα τσεκ στο κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, γιατί είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση και πραγματικά ξεχωρίζει για όλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397, αλλιώς πληκτρολογείτε Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες και βρίσκεται την πληροφορία που επιθυμείτε. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργύρος, Παρασκευή πρωί. Εμείς είμαστε μόλις την Τρίτη ακόμα. Υπομονή, θα περάσει και η δύσκολη, ή μάλλον οι δύσκολες ημέρες, οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Όταν φτάνουμε Τετάρτη και στα μισά της εβδομάδας, όλα γλυκαίνουν. Love Radio Κρήτη 102,8. Ακούτε από το πρωί στο βράδυ για καλή διάθεση, για καλή παρέα. Νίκη Μπελαδάκη, 7 με 10 εδώ σε εσάς. Και πάμε να δούμε τώρα κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό. Το αεροπλάνο φάντασμα της Pan AM βρέθηκε 74 χρόνια μετά στο βυθό του Ατλαντικού. Έπειτα λοιπόν από 74 χρόνια, 74 τα λέω και γρήγορα, τα συντρίμια του αεροπλάνου της Pan AM που είχε χαθεί στον Ατλαντικό βρέθηκαν σήμερα. Για περισσότερες από 7 δεκαετίες μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι αδιανόητο. Παρέμενε χαμένο στα βάθη του Ατλαντικού, έχοντας συνδεθεί με μία από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία της αεροπορίας. Τώρα το ναυάγιο του αεροσκάφους εντοπίστηκε στο βυθό, επιτέλους, 74 χρόνια μετά. Αυτό κόστησε τη ζωή σε 52 ανθρώπους τότε. Η τραγωδία σημειώθηκε στις 11 Απριλίου του 1952, όταν το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Η πτήση δεν θα διαρκούσε παρά μόνο λίγα λεπτά κατά την αρχική άνοδο του αεροσκάφους. Οι δύο δεξιοί κινητήρες έχασαν διαδοχικά την ισχύ τους, με αποτέλεσμα ο πιλότος να βρεθεί αντιμέτωπος με μια κρίσιμη κατάσταση. Όλα αυτά τα τραγικά έρχονται στο φως 74 χρόνια μετά. Η ανακάλυψη έγινε σε βάθος περίπου 2.000 ποδιών, δηλαδή περίπου 610 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όλα αυτά είναι wow όταν τα βλέπεις σαν έρευνα. Όταν τα βιώνεις από πιο κοντά, είναι τρομακτικά και δεν βρίσκω μάλλον σωστή λέξη που ψάχνω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε No Doubt και Don't Speak.

0: Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για κίτρινο χρυσό ή λευκό χρυσό. Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτης Ωρα μας βοηθά να επιλέξουμε ανάμεσα στο κίτρινο και το λευκό χρυσό. Ο κίτρινος χρυσός χαρίζει ζεστασιά και ταιριάζει υπέροχα με υγιεινές αποχρώσεις, μαυρισμένη επιδερμίδα και πολύχρωμες πέτρες. Ο λευκός χρυσός έχει πιο καθαρή και φωτεινή αίσθηση, ενώ αναδεικνύει μοναδικά τα διαμάντια, τις μπλε πέτρες και τα πιο minimal looks. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει το μέταλλο που κάνει την επιδερμίδα και το προσωπικό σας στυλ να δείχνουν πιο φωτεινά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδά την μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα που αγαπάμε πολύ. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε αυτόν τον υπέροχο τύπο που εγώ αγαπώ πολύ. Πάμε στο Mick Jagger, ο οποίος επανέρχεται και σχολιάζει ότι αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει μουσική με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ας το κάνει. Δεν δαιμονοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο έχει και αυτό τις επιφυλάξεις του ως προς τη χρήση της. Θεωρεί ότι εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό, αλλά δεν πιστεύει απαραίτητα ότι μπορεί να γίνει μια σημαντική και έτσι, πρωτοπόρο μουσική μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς λέει, δεν θέλω να με μιμηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλω οι άνθρωποι να κυκλοφορούν απλώς υλικό που μπορεί να ακούγεται ακριβώς όπως οι Rolling Stones. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανώς λάθος. Αν κάποιος όμως θέλει να δημιουργήσει μουσική με τεχνητή νοημοσύνη, ας το κάνει. Αλλά πρέπει να είναι πρωτότυπο, οφείλεις να συμβάλλεις. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη απλώς για να φτιάξουν ένα τραγούδι από το μηδέν στο στυλ των Rolling Stones. Αυτό είναι άσχημο. Και καλά τα λες, Mick Jagger, και πολύ σε συμπαθούμε και πολύ εκτιμούμε όλα όσα σκέφτεσαι και πιστεύεις. Πάμε τώρα σε Pharrell Williams, παρέα με Ed Sheeran και Sing.

0: εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου. When I met you in the summer.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε μένα παίζουμε ποιος εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και υπάρχουν τόσο πολλές συζητήσεις κάθε χρόνο που λέμε για τις σωστές τροφές μέσα σε σαραντάρια. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ζοριστεί αυτές τις μέρες. Κάποιοι δεν τρώνε καν, τους κόβω τη όρεξη. Τους ζηλεύω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, και εμένα δεν είναι η καλύτερη διάθεση. Δεν τρώω όλη την ώρα προφανώς, αλλά εκεί που κάθομαι στη δουλειά και δεν έχω πραγματικά νου και λογισμό για να δουλέψω αυστηρά. Και θέλω και στο 2 ώρο να κάνω το break μου. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω να δω τι θα φάω. Λέμε λοιπόν και ξαναλέμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι σωστές τροφές που πρέπει να τρώμε. Είναι απαραίτητο να κάνουμε μερικές αλλαγές στη διατροφή μας λοιπόν αυτές τις μέρες, προκειμένου να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να προσαρμοστεί στις υψηλές θερμοκρασίες και να μην ζοριστούμε κιόλας. Γιατί πολλές φορές όταν τρώμε κάτι λάθος, μπορεί να μας προκληθεί τασία εμετό λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, να ζαλιστούμε, να ζοριστούμε αναπνευστικά περισσότερο. Οπότε θα το δούμε αυτό, θα επανέλθω σε λίγο να σας τα πω. Προς το παρόν πάμε σε Ράγια και Where is my husband?

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα και πόσο το αγαπάμε, όσα χρόνια και αν περάσουν έτσι κι αλλιώς αυτό το τραγούδι. Love Radio Κρήτης 102,8 για να τα ακούτε όλα αυτά. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας έλεγα ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε μερικές αλλαγές στη διατροφή μας, προκειμένου να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας τώρα με τα 40, τέλος πάντων, που έρχονται, που είναι κοντά στα 40. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς, έτσι. Με τη βοήθεια λοιπόν των διαιτολόγων, αποκαλύπτονται διάφορα μυστικά. Το πρώτο είναι να τρώμε συχνά και μικρά γεύματα. Ναι, αυτό το λέμε έτσι κι αλλιώς δεδομένα. Το δεύτερο είναι να αποφεύγουμε τις πλούσιες σε λιπαρά τροφές, όπως είναι το κόκκινο κρέος, τα ολόπαχα τυριά, που απαιτούν περισσότερο χρόνο για την πέψη. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται αυτονόητο. Να περιορίσουμε την κατανάλωση καφέ. Εγώ τώρα εκεί ζορίζομαι πάρα πολύ. Παρότι λοιπόν συνυπολογίζεται πλέον στη συνολική ενυδάτωση του οργανισμού, μην υπερβαίνετε τα 2 φλιτζάνια, λένε, την ημέρα ή τους 2 καφέδες λοιπόν. Το ίδιο ισχύει και για τα αλκοολούχα ποτά. Να πούμε όχι στα τηγανιτά φαγητά και τις βαριές σάλτσες, να τρώμε άφθονα φρούτα, 5 με 6 μερίδες παρακαλώ. Το καρπούζι, ναι, είναι στα must. Ενδεχομένως να χρειαστεί να προσθέσουμε και λίγο περισσότερο αλάτι στο φαγητό μας, γιατί χάνουμε, αλήθεια είναι, το αλάτι μας αυτές τις μέρες με τη ζέστη. Και μην υποκύψετε στον πειρασμό των παγωτών και των αναψυκτικών. Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Εγώ όμως παραδέχομαι ότι υποκύπτω ξανά και ξανά. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο. Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και αυτή τη μία ωρίτσα πάμε να την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη. Με Michael Jackson τώρα και Wanna Be Starting Something.

Αυτή ήταν η Κλαδία μου, τραγούδια στερωμάτα, που τόσο πολύ αγαπάμε. Πάμε να δούμε λίγο ένα ακόμα λάθος που πρέπει να αποφύγουμε μέσα στον καύσωνα. Εσείς ακούτε σταθερά Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη εδώ για να μοιραζόμαστε πολλά και ωραία μέχρι και τις 10. Να πούμε λοιπόν ότι ένα βασικό λάθος είναι ότι πίνουμε συχνά νερό χωρίς να περιμένουμε το αίσθημα της δίψας, γιατί ζοριζόμαστε από τη ζέστη, οπότε λέει άντε ας κατεβάσω λίγο παραπάνω νερό. Το πρώτο είναι ότι βασιζόμαστε στο αίσθημα της δίψας για να πιούμε νερό. Στην περίπτωση αυτή όμως το σώμα μας έχει ήδη αφυδατωθεί κατά περίπου 2%. Επομένως, πίνουμε συχνά νερό χωρίς να περιμένουμε να νιώσουμε το αίσθημα της δίψας στην πράξη. Το δεύτερο λάθος είναι ότι επιλέγουμε παγωμένο νερό, το οποίο δεν μας ξεδιψά και τόσο αποτελεσματικά. Το νερό λέει της βρύσης και μάλιστα σε θερμοκρασία δωματίου, επειδή τότε έχει φανεί ότι πίνουμε περισσότερο συγκριτικά με το παγωμένο νερό, συνιστάται να αποτελεί την πρώτη μας επιλογή. Εγώ η αλήθεια είναι που δεν πίνω ποτέ στη ζωή μου παγωμένο νερό. Αυτές τις μέρες πίνω μόνο παγωμένο νερό. Δηλαδή, πόσα λάθη πια να κάνω. Και όμως το κάνουμε όλοι μας νομίζω. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος επανέρχεται και θα ακούσετε το Όλα Μαγικά, ένα τραγούδι υπέροχο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει και μας χαρίζει το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού με τίτλο Όλα Μαγικά. Η μουσική είναι από κοινού με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Νικηφόρο Διθούλκα, ενώ οι στίχοι ανήκουν στο Θοδωρή Μάκρα. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music και εσείς το απολαμβάνετε αμέσως τώρα.

0: σε.
1: Αυτός ήταν ο Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre Si. Τι ωραία που τα λέει, τι ωραία που τα τραγουδάει. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα πω και σήμερα λοιπόν ότι η Κρήτη γιορτάζει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την υγεία. Την Κυριακή 2 Αυγούστου έρχεται το 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας. Και όλα αυτά θα συμβούν στο Αρκαλοχώρι, γιατί εκεί φιλοξενείται αυτό το φεστιβάλ, 12η χρονιά, αναδεικνύοντας την πλούσια γαστρονομική παράδοση της Κρήτης, τη διατροφική αξία των τοπικών προϊόντων. Κάτι που πρέπει να το φωνάζουμε, η αλήθεια είναι, και τον διαχρονικό δεσμό της κριτικής διατροφής με τον πολιτισμό, την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Σύλλογο Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης μαζί με το Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Αξίζει λοιπόν να πάτε. Η Κυριακή ξεκινάει εκεί ώρα 6:30 αλλιώς, με νοστιμιές, με πολύ ωραία πράγματα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, 2 Αυγούστου. Από τώρα βάλτε το στο πρόγραμμα και κανονίστε να απολαύσετε εκείνη τη μέρα. Πολλοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετέχουν, πολλά τα ωραία πράγματα που κάνουν, πολλοί οι φίλοι οι δικοί μου που θα βρίσκονται εκεί, και γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω. Πάμε τώρα σε Έλλη Κοκκίνου παρέα με Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω.

0: Καλησπέρα και πάλι, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και σας έχω κοσμήματα για κάθε μέρα. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα, αλλά παραμένουν άνετα. Ένα λεπτό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλή που φωτίζει το πρόσωπο, όλα αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκέφτεστε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

Αυτό το τραγούδι, να ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει και πόσες φορές μπορώ να το βάλω να το ακούσω μέσα στη μέρα. The Second Voice, Let Me Be. Και το έχουμε αγαπήσει όλοι, η αλήθεια είναι. Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έπρεπε να έχω προλάβει πιο πριν να σας πω να δυναμώσετε, γιατί έρχεται η αγαπημένη επιλογή. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στη Σιτία, γιατί υποσχέθηκα το τόπο. Εντάξει, καθυστέρησα λίγο. Έχουν πολύ ωραία πράγματα, γενικά και ειδικά. Τα φιλιά μου στη Σιτία. Έρχεται λοιπόν και το τέταρτο φεστιβάλ ανάδειξης παγκρίτιας πολιτιστικής κληρονομιάς με τίτλο Αντίλαλος Αιώνων. Έτσι θα το βρείτε αν θέλετε να το ψάξετε, σε περίπτωση που ξεχάσετε τις λεπτομέρειες. Η Ελλάδα εν χωρίς και όπλης. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτά θα συμβούν 28 και 29 Ιουλίου από τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Σιτίας Κριτών Ρίζες στην κεντρική πλατεία Σιτίας. Η ώρα έναρξης είναι 8, η είσοδος είναι εντελώς ελεύθερη. Πάντα κάνουν υπέροχα πράγματα. Ξαναλέω, 28 και 29 Ιουλίου. Εκεί ο Ιούλιος έχει άλλη γεύση, άλλη ομορφιά και έχουν φροντίσει να τον κάνουν πολύ πολύ έντονο και δυνατό. Και πιστέψτε με, έρχονται και άλλα τον Αύγουστο. Σας παρακολουθώ, θα τα πω και τον Αύγουστο, μην νομίζετε δηλαδή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που έχει γίνει favorite σε πολύ κόσμο, αποκαλεί Πλάτη.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες στροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό ήταν ο Λιούς Καπάλτη, Before You Go, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Νωρίτερα σχολιάζαμε με μία φίλη ότι φοβάται πάρα πολύ τις μέλισσες, περισσότερο λέει τις κατσαρίδες. Εγώ διαφώνησα βέβαια. Εννοείται ότι διαφωνώ έντονα γι' αυτό. Τώρα έρχεται μία μελέτη που λέει ότι οι μέλισσες εμφανίζουν συναισθηματικές αντιδράσεις σε γλυκές και πικρές γεύσεις και ότι είναι από τα πολύ πολύ έξυπνα. Εντομάτια και λίγο νομίζω το γνωρίζαμε αυτό. Αυτή η αποκάλυψη αλλάζει την επιστημονική μας κατανόηση της εσωτερικής ζωής των εντόμων, δηλώνει ο καθηγητής Άντριου Μπάρον του Πανεπιστημίου Μακουάρι της Αυστραλίας. Γενικά αυτές οι μέλισσες είναι υπέροχα πλάσματα. Εγώ τις θαυμάζω, δεν τις φοβάμαι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, όταν αποκτάς ένα παιδάκι, έρχεσαι λίγο πιο έντονα αντιμέτωποι με κάποιο φόβο σαν αυτό, μην τζιμπήσει, μην είναι αλλεργικό και τα σχετικά. Αλλά τις αγαπώ. Τις αγαπώ, τις σέβομαι από μακριά και όχι, δεν τις φοβάμαι. Η αλήθεια είναι ότι αν δω κατσαρίδα, μπορεί να μου ακούσει όλη η γειτονιά. Αν να έρθει μέλισσα κοντά μου, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πάμε σε Θοδωρή Φέρι τώρα και είπες.

0: είναι στιγμές, οι όμορφες στιγμές που ζούμε πάντα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κλείνουμε με Αντώνη Ρέμου τη σημερινή μας ημέρα. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έτσι θα είναι και αύριο η μέρα μας, Τετάρτη 22 Ιουλίου, ακριβώς στα μεσά της εβδομάδας. Πάει ο Ιούλης και δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ όμορφα και αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα και να είστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά.
1: 2.8. Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μιμάδιο μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος.
0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, it's me.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Έναν Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.